0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please put the

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι με ρούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι με την. Μην αρχίσει κάτι. Μην ξέρει
4: τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
0: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νοικοκύρης για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει
0: τη βανίλια. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
4: Και το έμαθε μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα εδώ πέρα. Θε να λέμε βλακίε πρωί-πρωί. Να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers. Μπάλες, μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακή.
0: Καθημερινά, 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
15: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Νάτι, νάτι, σε χαιρετάει, σκατζόχυρε. Και yeah, είναι πιο σεξι. Και από αυτή πως είναι την καινούργια που συνέχεια βγαίνει γυμνή στις μπασκέτες.
2: Α, η Sydney Sweeney.
1: Ναι, είναι η Παρασκευή όμως που είναι η Ζαχαρένια. Είναι υπέροχη, είναι τέλεια, είναι εδώ. Και την χαιρόμαστε. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευιάτικη καλημέρα. Την αγάπη και τα φιλιά μας σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε ξυπνήσει με πολύ καλή διάθεση, όπως ακούτε και σήμερα, για να το ζήσουμε μέχρι και τις 11. Σκάτζι.
2: Καλημέρα, φίλοι μας. Είναι Παρασκευή.
1: Νάση μου.
3: Παναγία μου. Καλημέρα σας. Παρασκευή σημαίνει μεθαύριο.
1: Μπράβο.
3: Την περιμένω πώς και πώς κάθε Παρασκευή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην εκπομπή μας.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
3: Ναι, με τρελαίνει.
1: Το έχεις συνδυάσει, να σου πω εγώ, μην με ενθουσιάζετε κι εσείς τόσο, ότι μετά δεν έχει τις άλλες δύο μέρες εκπομπή. Όχι, όχι, είναι πραγματικά. Και εμένα το αγαπημένο μου ένθετο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα όλη η μέρα. Με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, με μετρητά, με επιτυχίες και φυσικά πολλά γέλια. Έως και τις 11, έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. 50 ευρώ από τα TGI Fridays δώρα επιταγή στις 9 παρα 20 στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Δίνουμε και μπούφαλα τζελάτο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 40 ευρώ δώρα επιταγή στα ασύνδετα και φυσικά το κοσμηματάκι σας. Δώρο έως 20 ευρώ από τα λαβή στους πιτόγατους στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, τι να πω εδώ. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έρχονται για την Παρασκευούλα Ζάχαρη που είναι και μέλη. Και εμείς έχουμε πολύ μεγάλη διάθεση και σήμερα. Εχθές είχες πει ότι θα έβγαινε σήμερα.
2: Ναι.
1: Προσχθές μάλλον, τέλος πάντων. Ναι, βγήκες Πέμπτη βράδυ.
2: Ναι, πήγα στο Πανόραμα και έφαγα τρίγωνο.
1: Και τόσο μεγάλη έξοδος δηλαδή. Κανονικά κάθισε και στα προπόδι.
2: Κάτσα λίγο.
3: Μόνο σου.
2: Ναι, απόλαυσε ένα φοβερό τρίγωνο.
1: Σε σέρβερ, παγωμένο νερό δίπλα. Σταυροπόδι, εφημερίδα.
2: Άμα είχε, τα έπαιρνε.
1: Έχει, φίλε.
2: Κουπόνι στοιχήματος διάβαζα.
1: Αδιάβαζε, δεν το έκανα από το κινητό.

Για εμάς που ψάχνουμε να λύσουμε προβλήματα στο σπιτάκι μας, έτσι, για κανένα καλό ηλεκτρολόγο, κανένα υδραυλικό. Γενικά, ψάχνουμε τα πάντα για το σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε φίλους γνωστούς, τριτοξάδερφα και γενικά όλο μας το σόι, γιατί υπάρχει ο Δουλευταράς. Μπαίνουμε, βλέπουμε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγουμε μόνοι μας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πόσο τέλειο τραγούδι από το παρελθόν. Η Ντάι το συνοδεύει τον Mr. Eminem, τον Θεό. Σταν, κυρίες και κύριοι, λίγο πιο πριν ο Teddy Swims με το The Door. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σα, είναι δύσκολο για του άλλου να σα μάθουν εξαιτία τη εναλλαγή σα ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την ανεξαρτησία. Είστε φιλικοί τη μία και ανέμελοι ή μία διαθέσιμη την άλλη. Χρειάζεστε αρκετό χρόνο για τον εαυτό σα, δουλεύετε σκληρά και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρονάλντο.
0: Έλα ρε φιλενάδα.
2: Ρονάλντο. Λοιπόν, στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9, 97,8 στη Θράκη, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM, www.zuradio.gr, Spotify,
0: ναι.
2: Και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Γλυκές, όμορφες καλημέρες, τις πιο γλυκές που μπορούμε να δώσουμε σε όλους εσάς εκεί έξω. Να σας πούμε ότι θέλουμε επικοινωνία και σήμερα με το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και βεβαίως ο καιρός στα κλασικά του, έτσι στο τσιμπάι το πρωί και είναι ok. Το μεσημέρι, 17 με 29 βαθμούς στην πόλη το Σαββατοκύριακο. Ίσως δεν βρέξει, υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής, αλλά έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε χθες και προχθές.
1: Ωραία, λοιπόν, σαν σήμερα το 2000 η Μαντόνα κυκλοφορεί το 8ο στούντιο άλμπουμ της,
0: ναι,
1: με τίτλο Music. Το οποίο έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κατέκτησε την κορυφή των τζαρτς παγκοσμίως. Και χρόνια πολλά σήμερα θα πούμε στην Αριάδνη.
0: Αχα.
1: Και στην Αριάννα.
0: Κορίτσια μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα, εάν γίνει μια γκαντεμιά τέλος πάντων και σου σπάσει η οθόνη, μην αγχώνεσαι, deep. Πάμε κατευθείαν στη λύση που σας έχουμε με την υπηρεσία Vodafone Tech Service και την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Μάλιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το, ναι, γραφείο σας, όπου και να είστε, με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο Vodafone.gr. Σήμερα κερνάω στα φιλαράκια μου εδώ πέρα πολύ ωραία αλμυρή μπουγατσούλα που έφερα με κακάο. Δεν σας βλέπω ακόμη τολμηρούς. Μέχρι και σαλάμι σε έχω δώσει να φας στον ύπνο μου. Φάει τουλάχιστον τυράκι στο ξύπνιο μου. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με κομματάρα, Μπεμπερέξα, New Religion.

0: καλημέρα. Ζουζουνάκια μου, όμορφα εκεί έξω. Σας βλέπω και φάτους και χαροπούς για την Παρασκευή σήμερα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Για παράδειγμα, μας λέει εδώ το κορίτσι μας η Μαρία να σκυπάρουμε όλες άλλες μέρες. Γίνεται και να έχουμε μόνο Παρασκευές.
1: Παρασκευή Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Άρα όχι να σκυπάρουμε όλες τις μέρες εδώ, η Πονή Ρέντζο. Θέλει και το Σαββατοκύριακο για να κάθεται.
1: Κατάλαβες
0: τι γίνεται.
1: Μόνο Παρασκευή.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κέλλη που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Στο Τζότζο μας, στο Βαγγελάρα που είναι δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Στην Μαρούλα που περιμένει πώς και πώς τη Μεθαύριολαντ. Και στον Γιωργάρα που μας εύχεται καλή Παρασκευή. Καλημέρα στην Δήμητρα και στον Αλέξη. Καλημέρα. Μέρα στην καλύτερη παρέα, δηλαδή σε εσάς εκεί έξω. Εσείς είστε εντάξει να πάμε για επικαιρότητα?
1: Πανέτοιμοι.
0: Πάμε λίγο να πατήσω το μαγικό μου το κουμπάκι. Έλα.
1: Λοιπόν, συναγερμό σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης μας.
0: Τι το έγινε?
1: Βράδυ, τα μεσάνυχτα της
2: Πέμπτης,
1: ενημερώθηκαν για καπνούς στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας στο μετρό. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής μαζί με τα τεχνικά συνεργεία. Φυσικά διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή.
0: Δεν το βλέπω καλά το μετρό τελευταία. Όλο μας χαλάει, όλο τον.
1: Όλο κάτι γίνεται.
0: Ναι, όλο καθυστερήσεις, όλο αλλαγές των σειρμών. Τι θα γίνει, φίλε Σκάτς?
2: Και πώς, ούτε δύο χρόνια λειτουργία.
1: Φαντάσου
2: να κάνει καμιά δεκαριά χρόνια τι έχει να γίνει.
0: Τελικά έχει δύο χρόνια που λειτουργεί το μετρό.
2: Κάπου τόσο, δύο χρόνια.
0: Α, μπράβο μα.
1: Μπράβο, πραγματικά.
0: Δεν το θυμάστε, έχουμε πάει και κάναμε βόλτα.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω, μάλλον θα ήταν πρόπερση.
1: Πρόπερση ήταν.
2: Εγώ θυμάμαι, ναι, κάπου μάλιστα, τόσο.
0: Για συνέχιση.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αλλαγές στο μετρό. Κλειστοί 4 σταθμοί, Βενιζέλο, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, δεν έχει πάθει κάτι. Απλά θα γίνει συγκέντρωση και πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Οπότε αυτοί οι σταθμοί θα κλείσουν. Ξέρετε, για λόγους να μην υπάρχει αναστάτωση, όταν γίνονται πορείες, κλείνει κάποιο.
0: Οκ, οκ, εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Στόχος πολύ πιο χαμηλά από το 1,75.
0: Στόχος. Πόσο, 1,74.
1: Πολύ πιο
0: ρε χαμηλά. Πώς το λένε, Κυριάκο μου, ρίξε καμιά μείωση τώρα, κανά 20-30 λεπτά από τον
2: το
0: φόρο καυσίμων. Γιατί μας έχει βγει ο κόλος, να πούμε. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Ρε, ο κόσμος έξω μιλάμε, ουρλιάζει. Τι
1: σε
0: κάνουμε?
1: Ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ξέρουμε.
1: Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
0: Εφουκού. Μείωσε το, έλα μπάμπαμ στις νομοτικές διαδικασίες. Βγάλε ένα νόμο τώρα να γλιτώσουν 30-40 λεπτά στο λίτρο, γιατί δεν θα πάμε καλά.
1: Υπάρχουν λύσεις, η αλήθεια είναι. Και Γιάκο μου, έλα εδώ να σου τις πούμε.
2: Μα οι άλλες χώρες γιατί έχουν πιο φτηνά από εμάς, δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχεις πάει εσύ σε άλλες χώρες?
2: Βεβαίως.
0: Πότε πήγες?
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο τώρα. Πού τις είδες όλες τις χώρες και εσύ?
2: Η Βουλγαρία έχει φτηνά.
0: Βρε, μικρό κουταβάκι που πετάγεις συνέχεια να πούμε σαν τα παιδάκια.
2: Ναι.
0: Τα άλλα τα παιδιά γιατί τρώω σοκολάτα και όχι εγώ.
1: Πραγματικά τέτοιο είναι.
0: Εντάξει, πάντως παιδιά, λίγο πρέπει να το κοιτάξουν. Έλα.
1: Πάμε και στην Πτολεμαϊδα και εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών. Είχαμε μία σύλληψη ενός 44χρονου. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 φυτά κάναβης πρώιμης ανάπτυξης ύψους έως 30 εκατοστών μόλις.
0: Μόλις.
1: Έχουμε και τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, λέει.
2: Να, αυτά ακούει και ανεβάζει.
1: Σε
2: μετά.
1: Τομέα των στενών του Ορμού.
0: Δεν τα ανεβάζει αυτός. Δεν τα ανεβάζει αυτός και εσύ. Σταμάτα απλά.
1: Είναι έξαλλος τώρα.
0: Όχι, είναι έξαλλος, αλλά δεν ξέρει.
2: Γιατί είμαι έξαλλος, γιατί πρέπει να βάλω βενζίνη
0: σήμερα. Ναι, ήμουν σίγουρος. Δεν είναι το θέμα αυτό τώρα. Έτσι, δεν τα ανεβάζει αυτός. Αλλά αφού το βλέπεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, έρχονται και εκλογές. Χαζόης.
1: Μα είναι παγκόσμιο.
0: Μιλάμε, έρχονται εκλογές. Δηλαδή του τρελάνε του βουλευτές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να περπατήσουν δεξιά-αριστερά. Κόψε λίγο εφουκού. Θα το κάνεις γρήγορο το πράγμα, να ηρεμήσουμε όλοι. Δηλαδή από τα δικά μας τα λεφτά μας να βγάλεις το φόρο τώρα.
1: Μπορεί να θέλει να το κάνει λίγο πιο έντονο. Κατάλαβες, θα το κάνω και στο τέλος θα το περιμένεις. Όταν περιμένεις κάτι πάρα πολύ, όταν σου έρχεται.
0: Το κάνουν πολλές φορές έντονο και πολλές γυναίκες. Που σου ανάμουν, αλλά στο τέλος δεν σε σβήνουν όμως, Νάντση μου. Δεν σε σβήνουν γιατί σου έχει φύγει μετά η κάψα. Σου έχει φύγει. Ναι. Σου έχει βγάλει την Παναγία, δεν σταματάω. Δεν θέλω. Παπά, πια μπήρε.
2: Στην Ιταλία σταμάτησαν και.
1: Άιτε αυτό με την Ιταλία.
2: Όχι, σταμάτησαν και τα τέλη κυκλοφορία. Οι μηχανές δεν πήρουν πλέον τέλη κυκλοφορία στην
0: αυτός
2: Ιταλία.
0: Αυτό ό,τι λέει είναι το δικό του μόνο συμφέρον.
2: Ναι,
0: μόνο το δικό του συμφέρον, τίποτε άλλο. Τη θιά του τσιπά και δεν πιάσανε, ρε.
2: Για τα σκυλιά.
0: Και τι, γιατί τι λένε, γιατί το έχουν αυτό σαν είδηση, έχει... επειδή είναι η θιά του Τσιτσιπά.
1: Ενέρεση τώρα. Τι μα νοιάζει τώρα. Έχουν πρίξει.
0: Ενέρε, φίλε.
1: Με την οικογένεια Τσιτσιπά.
0: Η θιά του Τσιτσιπά, η θιά του Τσιτσιπά.
1: Ασχοληθείτε με κάτι άλλο.
0: Ενέρε, φίλε. Η θιά του Τσιτσιπά. Πιάσμα λέει τη θιά του Τσιτσιπά. Τι να κάνω τώρα.
2: Έχει δύο σκυλιά που επιτίθενται σε ανθρώπου γι' αυτό.
0: Το είδα το πανό που βάλανε στι φυλακέ που δεν θέλουν του γιατρού. Όσο ζω, μα ζω, ούστα από εδώ και τα λοιπά. Χαμό. Τζόι Κρούξ, είσαι πολύ.
1: Επιθετικό πάλι σήμερα.
0: Τι τελευταίε μέρε. Βάρα το λίγο πιο πολύ. Για να ρεμπήσεις.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30% Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep and Living.
8: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
9: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
10: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
9: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
8: Στον εξωτερικό χώρο του Grand

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημερούδια, καλημερούδια. Εδώ είμαστε 18 του Σεπτέμβρη. Ο Bill Nackis με την Boss Crew. Με πολύ πολύ καλή διάθεση. Να πάμε όμως μία βόλτα μέχρι έξω στους δρόμους. Να δούμε με το σκάτσι τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
2: με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πρώτη ενημέρωση από τον περιφερειακό. Εσείς που κινείστε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία γιατί έχετε να περάσετε από ένα ατύχημα. Εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Ευκαρπία και Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλιάς Γεωργίου, προτιμήστε την, είναι καθαρή. Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης.
1: Κάτι γίνεται πρωί-πρωί πάντως, φιλαράκι. Δηλαδή έχει κόσμο.
3: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
1: Αφού κολλάει, λες, είναι γιατί, γιατί είναι έτσι και
3: μικρά
1: έτσι.
3: Μικρά κομμάτια, όχι τεράστια.
1: Μικρά κομματάκια. Νασούλα μου, τι γίνεται, τι έτρωγες
4: λοιπόν,
1: έξω. Βλέπω τη γλωσσούλα σου, κάνεις έτσι.
4: Έτρωγα.
1: Τι έτρωγες. Τι έτρωγες, καλέ.
4: Το πρωινό μου, ξέρεις, την βρώμη μου με τα
1: τσία. Δεν την πήρες τελικά την
4: μπουγάτσα
1: μου, δεν την πήρες.
4: Όχι, τη σνομπάρω την μπουγάτσα σου. Αυτό που δεν σνομπάρω είναι ο ύπνος το Σαββατοκύριακο, Βασίλη, και σύμφωνα με έρευνα, η αναπλήρωση ύπνου το Σαββατοκύριακο φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την καρδιά.
1: Έλα,
4: κοιμηθείτε
1: ρε, φίλε,
4: το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Μελέτες έχουν συνδέσει τον περισσότερο ύπνο τις ημέρες ξεκούρασης με έως και 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγκιακών προβλημάτων.
1: Είδατε που λέγανε ότι ο ύπνος τρέφει το παιδί και ο ήλιος το μοσχάρι. Να κοιμάστε, παιδιά, να κοιμάστε.
4: Άρα αυτή η αναπλήρωση του χαμένου ύπνου το Σαββατοκύριακο μας κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Αχα.
4: Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Ωστόσο, το catch-up sleep, έτσι λέγεται, κατσάπ sleep.
1: Τι βλακή, ρε, κατσάπ και κατσάπι.
4: Δεν αντικαθιστά ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, ειδικά αν η καθημερινότητά σου έχει μεγάλα κομμάτια έλλειψης ύπνου. Παρόλα αυτά, αν είναι μεγάλες οι διαφορές τις ώρες ύπνου, μπορεί να επηρεάσουν θετικά το βιολογικό σου ρολόι.
1: Περίπου πόσες ώρες κοιμάσαι εσύ την ημέρα, φιλινάδα? Ναι.
4: Έξι
1: ώρες. Μεσημέρι?
4: 40 λεπτά.
1: 40, εσύ?
3: Είναι τι 40 λεπτά.
1: Το μεσημέρι, το βράδυ πόσο κοιμάσαι?
3: Ένα 6 ώρα κοιμάμαι το βράδυ.
1: Μπράβο.
3: Και κανένα 8 ώρα το μεσημέρι.
1: 6, 8, 14. Και 4 ώρες εκπομπή.
3: Το μεσημέρι κοιμάμαι πιο πολύ από
1: 20,
3: το βράδυ.
1: 20, κάτσε. Και 4 ώρες εκπομπή, 20.
3: Ναι.
1: Μία για να φας, μία για να τα κάνεις.
3: Μία προπόνηση.
1: Ναι,
3: περνά το 24 ώρες. Πού καιρός για σεξ?
1: Ήρθε και ο θάνατος. Ήρθε και ο θάνατος.
4: Εσύ?
1: Εγώ κοιμάμαι 5 ώρες το βράδυ και 30 λεπτά αν κοιμηθώ το μεσημέρι, γιατί τελευταία έχω δυσκολίες. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στην Θεοπούλα, σε όλους και σε όλες εσάς. Σας περιμένουμε εδώ στο παρεάκι μας στο Viber.

0: κροτίδα για το καλοκαίρι του 2026. Upside down και δίπλα μας και σήμερα είναι βεβαίως τα υπέροχα Mosaic Stores Back to School, και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες αλλά και οι μπαμπάδες και όλοι όσοι θέλουν να κάνουν ένα δωράκι στα παιδιά. Έτσι είναι η σχολική τσάντα. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα. Και αφού βρεις την τσάντα σου, Νανσούλα μου, συνεχίζεις και αγοράζεις και άλλα πραγματάκια.
1: Βέβαια,
0: εκεί πέρα.
1: Τετράδια, κασετίνε, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Mosaic Stores για όλα. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Και όλα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη. Bonjour. Bonjour, bon amour. Θα σου πω εγώ. Καλημέρα στην Εύουλα που μου λέει ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ημέρας των ακροατών. Με εσάς, λέει, στα αυτιά μας ξεκινάμε και είστε υπέροχοι γιατί ξεκινάτε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που ήρθε εδώ. Ο Δημήτρης στο τιμόνι μόνο με Zoo Radio και περνάει η ώρα και σήμερα Παρασκευή και μεθαύριο. Και στον Νικόλα, καλημέρα στην πιο δυνατή πρωινή ομάδα. Και εγώ από Καλαμπάκα είμαι, Μπιλ, και είμαι στην Θεσσαλονίκη. Έλα, όλοι εδώ είμαστε. Το ζούμε. Ερωτικός μετανάστης ο φίλος μου ο Νικόλας.
1: Ωραίος ο Νικόλας.
0: Γεια σου, ρε Καλαμπάκα, σίδη και σου, γαργαλάω.
2: Αχ, αυτό
0: το
2: είναι.
0: Τι έχουμε τώρα.
2: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Μπράβο.
2: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 2310232908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Έλα λίγο.
3: Ο κύριος
4: Άρης Παυρίνος.
3: Ηλικία.
4: Είμαι ο πρωθυπουργός.
3: Α, όχι. Δεν θέλω δημόσιο υπάλληλο.
0: Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Πεθαίνω κάθε φορά που το ακούω. Κυρίες και κύριοι, 2-3-12-32-9-08, ο πιο γρήγορος μας λέει ποια είναι αυτή η σειρά της ελληνικής τηλεόρασης και κερδίζει ένα φανταστικό, ένα υπέροχο κόσμο ως 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, όνομα.
5: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, πες μου, πού πας τέτοια ώρα, τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
5: Στη δουλειά κλασικά, Παρασκευή.
0: Ωραία, φιλαράκι, ωραία.
5: Ήρθε επιτέλους.
0: Επιτέλους ήρθε για να χαλαρώσουμε κι εμείς. Σου αρέσει η δουλειά που κάνεις.
5: Εντάξει, καλά είναι μέχρι στιγμής, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
5: Στο παραπέντε.
0: Στο παραπέντε. Και ζήτω και μπράβο και το κόσμο δικό σου, είτε για σένα γιατί έχει αντρικά κοσμήματα, είτε για το κορίτσι σου, μπορείς να μιλήσεις με την Ανσούλα για περισσότερα. Καλημέρα!
5: Είναι, ευχαριστώ πολύ.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Σε λίγο σας φέρουμε το Μιτσίκο, την κομματάρα, τη μεγάλη.
1: Γιατί
0: τώρα
1: αυτό
0: όμως,
1: δεν είναι κομματάρα.
0: Τώρα όμως πηγαίνουμε σε υπερκομματάρα. Από το παρελθόν, κυρίες και κύριοι, ξυπνάμε με τους YouTube. Αυτό είναι ξύπνημα, ειδικά τώρα αν είσαι λίγο στα σκεπασματάκια εκεί πέρα και χαϊδολογέστε. Έλα παιδιά, καλημέρα.

0: Τραγουδάρα είναι και αυτή, Μιτσίκο, καλοκαιρινό, δροσερό, ο καιρός είναι καλούτσικος σήμερα. Είχε και 2 βαθμούς πάνω από το χθες που το μέτρησα, και αυτό έτσι μας άρεσε πάρα πολύ εδώ πέρα το παρεάκι μας. Αύριο το θέμα όλο θα είναι, παιδιά, στο Μασούτι, στο φεστιβάλ στην Θέρμη. Σας περιμένουμε όλους και όλες εσάς να έρθετε για να περάσουμε τέλεια. Θα παρουσιάσουμε και το φεστιβάλ η ομάδα του Zoo Radio. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιαννάρα που είναι εδώ μαζί μας και σε αυτό το πρωινό. Τον φίλου μας τον Γιώργο, την Βένια μας που είναι δίπλα μας με τις κομματάρες, να είσαι καλά, και με το όρος Φαλακρό να μας δείχνει τι ωραία θα περάσει εκεί. Έτσι το οποίο ανυπομονεί ο 6χρονος γιος μου, λέει, να γεμίσει με χιόνι. Έχουμε χρόνο, φιλαράκι μου γλυκό, θα γίνει όμως και αυτό. Και καλημέρα και καλή Παρασκευή στον φίλο μου τον Νίκο. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, παιδιά, δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ένα ζευγαράκι που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς μας.
1: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, Βασίλη.
0: Μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Εμείς τώρα θα μάθουμε λίγο περισσότερο για τα ζώδια, αφού ο Σκατζούλης είναι πανέτοιμος.
2: Θέλω να σας πω ότι όλα τα ζώδια είναι χάλια.
0: Γιατί, φιλαράκι, ήπιανε.
2: Υπομονή σε όλους, θα έχετε μια δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό οφείλεται ότι είναι αντιμέτωποι ο Κρόνος με τον Ερμή και επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Μάλλον αυτή την πλώνουμε εμείς.
2: Έτσι πάει.
0: Έλα, πες.
2: Λοιπόν, Δίδυμος, η ανάγκη να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη. Καρκίνος, μπορεί να νιώσεις κάποια πνευματική κόπωση. Λέων, η μέρα σε βοηθά να βρεις τρόπους να φέρεις περισσότερη ισορροπία.
0: Μάλιστα.
2: Παρθένος, διάλεξε προσεκτικά πού θα επενδύσεις την ενέργειά σου. Ζυγός, μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Σκορπιός, μπορεί να έχεις περισσότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις δουλειές. Τοξότης, θα έρθεις αντιμέτωπος με μια απογοήτευση. Εγώκερος, φόβοι και ανασφάλειες ενδέχεται να επηρεάσουν τις συζητήσεις σου. Υδροχόος, προσπάθησε να βρεις ένα συμβιβασμό επιλέγοντας πιο προσεκτικά τα λόγια σου. Ιχθύς, επικεντρώσου στο να ενισχύεις τη θέση σου για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Κριός, ίσως αρχίσεις να βλέπεις περισσότερες αδυναμίες. Ταύρος, αν νιώθεις ότι όλα σε πιέζουν, προσπάθησε να κατεβάζεις ρυθμούς.
0: Αυτά για σήμερα. Ακυρώστε όλα τα meeting που έχετε στη σημερινή ημέρα, γιατί θα φαγωθείτε και θα τσακωθείτε.
3: Πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το.
5: Πες το.
6: Zoo Radio.
5: Zoo 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο, θα προχωρήσει το μετρό από τις 4 λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση έως τη 1 Ιουλίου 2027 δίνεται για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εν αναμονή των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται η κυβέρνηση προκειμένου να οριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η Μέριλ Στρίπ θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι στην Άρνια. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιδεδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια, εξηγώντας την απόφασή της.
21: Καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό, στο ρεύμα που κινείται ανατολικά, στο ύψος Τριανδρία και Πολύχνη, στο κέντρο η Εγνατία. Μετά την Καμάρα έχει καθυστερήσεις και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια γλυκά και περιποιημένα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε δυνατά. Σε όλα τα παιδάκια που αυτή την ώρα ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο τους, όπως η Ερμιώνη εδώ με το φίλο μας τον Αντώνη. Είναι η πρώτη δημοτικού φέτος, λέει, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Έλα με το καλό κουκλάκι μου, Ερμιώνη, την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Κατσούλη,

0: ξεχάσετε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα. Μην ξεχάσετε στις 10 παρα 20 ότι έχουμε το Beat the Bomb και μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Δημάκης. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και λίστες προσωποποιημένες. Είναι δικές σου, για σένα. Ξέρουν τι ανάγκες έχεις, έτσι, για να οργανώνεσαι καλύτερα και να επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε σου έργο. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι και σήμερα για όλα, για να περάσουμε καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Ζανανθό την δεύτερη ώρα του σόου, που το λατρεύουμε.

0: που πηγαίνει με τα παιδάκια της στο σχολείο. Και κάπου εδώ σχέση με ένα περιστατικό που έγινε χθες και γενικά με τα θέματα που συμβαίνουν στα σχολεία. Οι πιο νέοι γονείς, έτσι που τα παιδιά τους ξεκινάνε τώρα το δημοτικό, μιλήστε τους για το bullying, ότι δεν πρέπει να κάνουν ούτε να δέχονται, να τα καταγγέλνουν κατευθείαν. Μήπως και σώσουμε την επόμενη γενιά, παιδιά.
1: Και
0: έτσι
1: να τους διδάξετε πώς να υπερασπίζονται τα παιδιά που δέχονται.
0: Μπράβο.
1: Το bullying.
0: Όχι τους φίλους τους ή απλά κάποιον μικρότερο,
1: κάποιον,
0: γενικά.
1: Ναι, ναι, γιατί η στάση του να μην παίρνω θέση είναι και αυτό στάση, να ξέρετε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε γρήγορα να δούμε τι μας φέρνει το κορίτσι μας. Μας φέρνει μια έρευνα ή όχι?
1: Λοιπόν, σας φέρνω ότι γίνεται πια στο dating. Πλέον δεν ψάχνουμε τον τέλειο άνθρωπο.
0: Τι ψάχνουμε?
1: Σύμφωνα με τις έρευνες, ψάχνουμε πια red flags αντέχουμε. Δηλαδή πια ελαττώματα, ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: αντέχουμε
0: το μη χείρον βέλτιστον.
1: Αυτό, Βασίλη.
0: Πόρε φιλανά, πού κρατήσαμε έτσι? Γιατί το λες αυτό τώρα, στεναχωρέθηκα.
1: Να μας πει ο Στάτς που είναι έξω στη γύρα και κυκλοφορεί.
0: Ποια γύρα?
1: Ποια συμπεριφορά είναι πραγματικά αυτή η οποία, λέει, απλώς μας κάνει να μπορούμε να την αποδεχτούμε, και ποια είναι αυτή που δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε με τίποτα? Γιατί πλέον
0: είναι καλόβολος αυτός, ρε, τις αποδέχεται όλες. Μόνο ένα πράγμα σου τις πάει,
2: δεν
0: μου είχες πει.
2: Δεν με ενοχλεί.
0: Άμα είναι ξυπασιά η άλλη. Άμα είναι ξυπασμένη.
2: Τι δηλαδή, τι ξυπασμένη, ξυπασμένη.
1: Λες και τον έβαλε να παίξει ασύνδετα τώρα.
0: Σπασμένη, ρε, αυτή που μου έλεγε ότι το παίζει κάποια.
2: Α,
0: ότι
2: να είναι θέλει.
0: Δίθεν, δηλαδή.
2: Να
0: λέει ότι έχω χρήμα και ότι εγώ είμαι κάποια.
1: Πώς το λες εσύ αυτό?
2: Να, δίθεν, αυτό το δίθεν.
0: Το δίθεν, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Έλλειψη σεβασμού, ψέμα, χειριστικότητα. Τι είναι αυτό που σας κάνει, ας πούμε, να φεύγετε? Επειδή ειδικά στο dating υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλά social που βλέπεις ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ εύκολο, λέει, να το κάνουμε όπως κάνουμε τα ψώνια. Α, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η μπλούζα, έχει μια γκράφα που
0: προϊόντα
1: δεν μου
0: αρέσει. Προϊόντα και οι άνθρωποι, Νάνση μου. Προϊόντα
1: έτσι,
0: και οι άνθρωποι.
1: Έτσι,
0: εκεί
1: έτσι
0: καταντήσαμε.
1: Αυτό είναι, και το ερώτημα είναι, άραγε, υπάρχουν πραγματικά red flags που είναι ενοχλητικά ή υπάρχουν και αυτά που δεν μπορούμε με τίποτα να ανεχτούμε?
0: Εγώ δεν μπορώ όταν η άλλη με κνευρίζει. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω.
1: Δεν αν, όταν με Βασίλη, σε όλοι σε κνευρίζει.
0: Όχι. Όταν με κνευρίζει. Δηλαδή όταν δεν μπορώ να δεν ακούσω ούτε να μιλάει. Αυτό μου τους πει είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερο μου.
1: Το, εμένα το μεγαλύτερό μου είναι η χειριστικότητα.
0: Η χειριστικότητα.
1: Ναι.
0: Εσένα, φίλε, είπαμε ξυπασμό.
2: Αυτό, ναι, δεν μπορώ το... Όχι, και ξέρεις
0: τι θέλεις.
2: Δεν μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Θέλω να χαμογελάει αυτό.
0: Καλά, την επόμενη φορά βγες με κλόν. Τι λες, ρε φίλε?
2: Δεν μπορώ το. Θέλω να είναι και λίγο παλαβιάρα, ρε παιδί μου.
0: Είναι.
2: Θέλω να είναι λίγο τρελιάρα αυτό.
0: Για γυναίκα, άμα θα βγει με σένα, υπάρχει πιθανότητα να μην δεν είναι λίγο παλαβιάρα. Αυτό σ' ακούει.
2: Σκερτσόζα.
0: Σκερτσόζα.
2: Αυτό θέλω να είναι, σκερτσόζα.
0: Ωραία, μάνα μου. Λοιπόν, σκερτσόζα γυναίκα. Είσαι σκερτσόζα γυναίκα.
2: Αυτό θέλω να
1: είναι. Θέλω να γνωρίσει το σκάτ. Νιώθω σαν γραφείο συνοικεσίων.
0: Μα τώρα, έτσι πω κάτι.
1: Τη θέλω λίγο σκερτσόζα.
0: Άμα ήσουν γραφείο συνοικεσίων και έμπαινε μέσα αυτό εδώ να πούμε κατσαπλιά και σου έλεγε θέλω η γυναίκα να είναι σκερτσόζα. Δεν θα τον έστειλε στα 50's. Φύγε, αγόρι μου, ζεις σε λάθος εποχή, σκερτσόζα. Πάντα δεν πάσαι. Βάλτε χαμόγελο στη ζωή σας, παιδιά, σας πάει, σας το λέω εγώ.

0: Άλλη λέει, μην να μην προσβάλλει η νοημοσύνη μου, γράφει η Βούλα. Θα συμφωνήσουμε, γλυκιά μου Βούλα. Καλημέρα και στην Αντζελίνα, η οποία περιμένει πώς και πώς την μεθαύριο. Να στον Αντωνάρα μας, καλημέρα, που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα, παιδιά μας. Γράφει στον Γιώργο και στην Έλενα που μας ακούνε δυνατά. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, παιδιά. Το ραντεβού μας είναι μεγάλο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αύριο 19 του Σεπτέμβρη, Σαββατάκι, όμορφο. Από τις 10 θα είμαστε εκεί. Θα παρουσιάζουμε την εκδήλωση για το υπέροχο, για το τρίτο Μασούτης Family Festival. Και ο Ζου σας καλεί να έρθετε όλοι εκεί στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Μία ολόκληρη μέρα ανάρση μου γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
1: Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλάκη, ο δικός μας ο Μαργαρίτης και Χαγιά.
0: Έτσι, έτσι. Και φυσικά όλοι εμείς θα είμαστε εκεί. Και μουσική θα παίξει ο Χρήστος Τοκμακίδης με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Θα παίξουν. Οι παρουσιάσεις από τις 10 θα είμαστε εμείς, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και μετά τη μία θα είναι ο Μαργαρίτης με την Ειρήνη. Οπότε θα γνωριστούμε και από κοντά. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε να μας μιλήσετε. Μη μας δραπείτε.
1: Βέβαια.
0: Θα περάσουμε ωραία. Πάμε κουτσομπολιό. Πάμε κουτσομπολιό, Σκατζούλη.
2: Ένα χρόνο γάμου κλείνει το ομορφό παιδό.
0: Κάτσε, έχουμε και τον FY, να μην το ξεχάσω. FY live στο κλείσιμο, σε μια εκρηκτική συναυλία και όλα δωρεάν. Έλα.
2: Ένα χρόνο γάμου κλείνει το ομορφό παιδό Μπένι Μπλάνκο.
0: Για πες.
2: Και η Σέλενα Γκόμες, φυσικά με αφορμή την επέτειό του, λέει: είναι υπέροχο να έχεις έναν σύντροφο.
0: Ναι.
2: Που σε ακούει, αυτά είναι ο Μπένι.
0: Ναι.
2: Και βρίσκεται δίπλα σου. Όποια και αν είναι η διάθεσή του, ακόμη και αν έχει βρώμικα πόδια.
0: Αυτό το είπες εσύ.
1: Αυτό
0: το είπες εσύ. Μην τον Μπένι τον λέει συνέχεια τέτοια πράγματα. Καλό παιδί.
2: Εντάξει, εγώ το βάλα, είναι δικό μου αυτό σε σχέση με τα άλλα post που έχει κάνει.
1: Παιδί μου, εννοεί η Σελένα, είτε είσαι στα πάνω σου, είτε είσαι στα κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα, δεν είμαστε λυθήκε. Σταμάτα. Συνέχεια μα κάνει επεξηγήσει.
1: Τον κάνει bullying τον Μπένι.
2: Τον χρειάζομαι, λέει, και τον αγαπώ, οπότε είναι πραγματικά υπέροχα να έχει δίπλα σου τον Μπένι.
0: Και τον χρειάζεται και τον αγαπάει. Πολύ βαθιά δήλωση αυτή.
2: Φοβερή δήλωση.
0: Εσύ τον χρειάζεται τον άνθρωπο ή τον αγαπά.
1: Το χρειάζομαι και τον αγαπάω.
0: Το χρειάζεσαι όμως. Το χρειάζεσαι.
1: Το χρειάζομαι.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ, παιδιά, έτσι ερωτικά. Δεν μου κάθεται κάπως σε ζευγάρια. Το χρειάζομαι. Τον αγαπώ, ναι, τον νιώθω, ναι, αλλά τον χρειάζομαι.
1: Το χρειάζομαι.
0: Έλα, ρε, φίλε.
1: Βέβαια, τι.
0: Σου είναι χρήσιμο, δηλαδή. Το χρειάζεσαι. Παναγιά μου, για συνέχεια.
2: Πάμε και σε ένα χωρισμό. Μετά από 8 χρόνια,
0: ναι,
2: ο Τζέι Μπάλβιν χώρισε την Βαλεντίνα Φερέρ. Φοβερό κορίτσι, Βαλεντίνα Φερέρ, όπως τη βλέπω.
0: Που την ξέρει, Μωρή. Α, κατάλαβα.
2: Όπως τη βλέπω,
0: σάλια
2: και,
0: πάλι, ναι.
2: Και χαμόγελο και σκέρτσο έχει.
1: Έχει και σκέρτσο.
0: Είναι σκερτσόζα και αυτή. Δικιά σου, γι' αυτό θα έρθει εσένα.
2: Ναι, το Μπάλβιν. Τι κορίτσα ρόγε και το χώρισε, ρε Μπάλβιν. Έτσι έχουν και ένα παιδάκι μαζί τους, ένα γιο, το Ρίο.
0: Ναι.
2: Αλλά λέει, εντάξει, θα πορευτούν έτσι. Τι να κάνουν, δεν τα βρήκαν μετά από 8 χρόνια γάμου.
0: Για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μας είπες που την είδαμε να ξεφαντώνει με το τραγούδι της Άννας Βύση, πάλι για σένα. Δεν ξέρω, το είδες, Νάνση μου.
1: Ναι, ναι, εξάλλου η Σάρα αγαπάει.
0: Ναι, ναι, γουστάρι, γουστάρι. Μπάστα. Για μυστική το λες αυτό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα γλυκιά μας Ελένη. Πόσο μου λείψατε μας λέει, και εμάς μας λείψατε. Μας λείπετε όταν δεν μας στέλνετε μηνύματα, αλλά σας αγαπάμε έτσι και αλλιώς.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχο. Τέλειο, Ray. Where is my husband? Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα σε όλα τα φιλαράκια μας που μας ακούνε και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες είναι παντού και αυτοί που καταλαβαίνουν ελληνικά ακόμα πιο μακριά και στο σύμπαν, παντού στον πλανήτη και στο διάστημα που λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος όταν μιλάμε για το ποιοι μπορεί να ακούνε ραδιόφωνο. Γιατί όντως λέει ότι μπορεί να μας ακούνε και στο σύμπαν.
2: Ναι.
1: Τι ναι.
2: Δεν το ξέρει.
1: Δηλαδή, πώ έχουμε εμεί στην Αμερική που είναι τόσο μακριά. Μπορεί να μα ακούνε και άλλοι πλανήτε. Να έχουν βρει μια τεχνολογία και τώρα. Ε, καλησπέρα και στον Ποσειδώνα, στον Άρη κτλ.
3: Μα τι έχετε πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω σήμερα τι έχουμε πάθει. Έχουμε πάθει, να σου πω τι έχουμε πάθει. Έχουμε πάθει Παρασκευή και αυτό.

0: Αυτό θα τραγουδήσετε, παιδιά. Μην το κάνετε τώρα έτσι. Θα το τραγουδήσετε σε λίγο. Σε λίγο στο Χαμπίμπι και στη Γιάλα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Πάμε όμως λίγο τώρα στην κίνηση, αφού σας μερακλώσαμε.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, στα Πεύκα, στη John Kennedy, έχει στο Πουρνάρι, εκεί έχει κίνηση αρκετή. Έχει αρκετή κίνηση και κολλάει λίγο το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
2: Ο περιφερειακός κολλάει Πολύχνη και Τριανδρία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει. Η Κατσιμίδη ήδη έχει προβληματάκια. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς την πόλη. Όμως έχουμε και τα καλά. Βασιλής Ζώγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Και η Λαγκαδά έχει λίγο θεματάκια στα φανάρια Βαρδαρίου.
0: Είναι Παρασκευή, λίγο κίνηση παραπάνω μπορεί να έχει, αλλά η αισιοδοξία ότι έχει το Σαββατοκύριακο είναι ακόμη καλύτερη. Ακόμα και αν δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς θα δουλέψουμε το Σαββατοκύριακο, θα περάσουμε τέλεια.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι, το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό ενεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: And the Boss Crew in the morning.
18: I listen to them every morning and they make me laugh.
17: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή. Δεν μπορούσαμε να σου το αφήσουμε έτσι σε ένα ξένερο το τραγούδι, οποιοδήποτε ελληνικό. Θέλουμε αυτόν, θέλουμε το Σότι. Θέλουμε το Σότι! Το Βολάνι, τον ένα, το μοναδικό, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα.
1: Χαμπίμπη! Γιάλα! Χαμπίμπη! Γιάλα!
0: Για να κερδίσουν την Ανσούλα μου.
2: Εντάξει, θα κερδίσετε μία δωρεπιταγή στα TGI Fridays. 50 ευρώ παρακαλώ να πάτε σήμερα που είναι Παρασκευή και να νιώσετε αυτές τις απολαυστικές λαχταριστές γεύσεις και τα υπέροχα cocktails.
0: Καταπληκτικό το δώρο μας, παιδιά. 50 ευρώ για να καλοπεράσετε. Και βεβαίως πρέπει να ερμηνεύσετε και σήμερα τραγουδάρα από το Σότι Βολάνι. Θα ξεκινήσει ο Χαμπίμπης.
3: Που να σε βρω, θα σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώνω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω.
0: Δεν αντέχω, σταμάτα.
2: Νιώθω να τελειώνω.
0: Σταμάτα, με βρήκες εσύ, περίμενε λίγο. Λοιπόν, αυτά είναι, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη.
4: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
4: Είμαστε καλά σαν Παρασκευούλα.
0: Έτσι, είμαστε και εμείς ζαχαρένιοι σαν την Παρασκευούλα. Οπότε όλοι είμαστε καλά, αγαπημένοι μου. Το όνομά σου?
4: Κέλλη, είμαι από χθες που δεν κέρδισα.
0: Α, εσύ είσαι που δεν κέρδισα.
4: Βέβαια σήμερα έχω και φαρυγγίτιδα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Μπορεί αυτό να δώσει όμως πόντους, ποτέ δεν ξέρεις. 3, 2, 1, πάμε!
4: Που να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και κρυώνω, νιώθω να τελειώνω.
0: Μ' αρέσει πως το είπες το τελειώνω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Καθόλου συγγνώμη, υπέροχη η Κέλλη. Πάμε στην δεύτερη, κλείνουμε την Κέλλη. Παρακαλώ, ή στον δεύτερο.
5: Έλα ρε τσακάλι.
0: Έλα ρε τσακάλι, όνομα.
5: Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης.
5: Ναι.
0: Μιχάλη μου, λίγο πιο καθαρά να σε ακούμε. Τι έπατε, του βγήκε το ακουστικό του αλλού. Περίμενε λίγο, γιατί δεν ακούει αυτό. Περίμενε. Τι έπατε, κάτσε λίγο, περίμενε. Εντάξει, είσαι σκάτ, δουλεύει. Δουλεύει και ο σκάτ. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, 3, 2, 1, πάμε στο Μιχάλη, ναι!
5: Πόσο μου λείπει ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν στα μαχαίρια. Λείπει και λιώνω. Μέσα μου κρύο,
0: μέσα σου.
5: Να τεχώ παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Που να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Λείπεις και
0: Λιώνεις μέσα σου.
5: Και παγώνω.
0: Αλάνι. Σε ευχαριστούμε για τον Μιχάλη. Φαντάζομαι έναν άνθρωπο να λιώνει μέσα του σιγά σιγά προς τα έξω και να μην μείνει τίποτα. Ήταν ωραίος ο Μιχάλης, ήταν ωραία η Κέλλη. Πρέπει να ψηφίσουμε, να ξεκινήσουμε από το κορίτσι μας σήμερα.
2: Εγώ στην Κέλλη, γιατί και με φαρυγγίτιδα ήταν φανταστική.
0: Εγώ παιδιά σήμερα με τρέλα στο Μιχάλη, γιατί μου απογείωσε τη διάθεση με αυτή τη σάικο ερμηνεία που έκανε. Οπότε σκάτσε εσύ.
3: Θα πω την Κέλλη, μου άρεσε πάρα πολύ το τελείωμά της, ήταν κορυφή. Ήταν φοβερή.
0: Δεν σου άρεσε η ερμηνεία του Μιχάλη που έλειωνε μέσα του.
3: Γέλασα πάρα πολύ με τον Μιχάλη, αλλά λέω α κερδίσει το κορίτσι.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Αλλά ο Μιχάλης είναι και αυτός απίστευτος.
0: Ο Μιχάλης ήταν για μένα ήταν η απόλυτη.
3: Μιχάλη, σε περιμένουμε Δευτέρα, έτσι.
0: Μιχάλη, ήσουν ο καλύτερος, άσε τη λένε αυτή. Σήμερα ειλικρινά έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, ζει ένα φοβερό.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Πολύ κατοικία ήθελα να σου δώσω δώρο για αυτά που έχει κάνει σήμερα, Μιχάλη. Μπράβο. The Class, Rock the Casbah, στο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Ο Πιλνάκης με την Boss Crew, In the Morning.

0: Κιόλας μας αφιερώνει τραγούδι ανεξάρτητο διαγωνισμού στον Γιωργάρα και στην Δήμητρα, σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα λέει ότι σας μιλάμε συνέχεια για το Δελευθερά και ξέρετε κάποιους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. Όλοι. Εντάξει, όλοι ξέρετε. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στον Δελευθερά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από ταπετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Έτσι απλά και έτσι πολύ πολύ όμορφα. Να χαιρετήσουμε την Δήμητρα. Να πάμε λίγο στο κορίτσι μας εδώ, έλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι έτσι σύντομο lifestyle που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ακούμε παντού Μαζωνάκη. Και όχι μόνο εμείς. Κατέκτησε τη θέση 40 στα παγκόσμια τσάρτ.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα.
1: Ναι, στο Spotify.
0: Στο Global. Στο Spotify, ναι.
1: Στο Spotify, ακούνε παντού. Από τότε, εντάξει, και οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Ναι. Αλλά γενικότερα έχει γίνει χαμός με τον Μαζωνάκη και τα τραγούδια το τελευταίο διάστημα.
0: Okay. Κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο φυσικά σας
0: δώσε
1: έχω φέρει. Σας έχω φέρει μία μητέρα που αποκοιμήθηκε εξαντλημένη σε μία πτήση στο αεροπλάνο μέσα.
0: Γιατί η Καμενούλα, τι έπαθε?
1: Ήταν κουρασμένη, μάλλον είχε ένα μωράκι. Το μωρό μάλλον δεν κοιμόταν όλο το βράδυ. Και αεροσυνοδός τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Ενώ η μαμά κοιμόταν, πήρε αγκαλιά το μωρό.
0: Έλα, παιδί
1: και
0: μου.
1: Το κρατούσε αυτή για να αφήσει τη μαμά να κοιμηθεί.
2: Τι γλυκούλες.
0: Ελπίζω να συνεννοήθηκαν. Μην ξυπνήσει η άλλη μετά και τη έβγαλε τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Όλα αυτά ήταν σε πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα. Πάμε τώρα στο ανέκδοτο της ημέρας, γιατί ο Σκατζούλης βλέπω ότι έχει πολλά κέφια.
2: Ένας τυπάκος κάθεται στο μπαρ, πίνει το ποτό του, δίπλα είναι μια κοπέλα. Γνωρίζονται, αρχίζουν σιγά σιγά την κουβέντα.
0: Σουξουμούξου και έτσι.
2: Κάποια στιγμή η κοπέλα ρωτάει, τι είναι, λέει, το πρώτο που κοιτάς σε μια γυναίκα? Λέει, τα μάτια της, λέει αυτός.
0: Μπράβο.
2: Α, λέει, για να σε ρωτήσω, και πώς σου φαίνονται τα δικά μου? Στιτά.
0: Τι πλακία ήταν αυτή. Έχει στιτά μάτια, Νάρση, να ξέρεις. Κάφρε.
1: Κάτι κάφρε.
0: Δεν το παγώ, Μαρή. Πάλι μέρα κατηγορείς. Weekend.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Hair and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Fanseek. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Έχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Zoo News. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει το μετρό από τις 4 λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 δίνεται για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εν αναμονή των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται η κυβέρνηση προκειμένου να αριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η Μέριλ Στρίπ θα δανείσει τη φωνή της στο Ιοντάρι στην Νάρνια. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια εξηγώντας την απόφασή της.
15: Καιρός.
14: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση.
14: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό, στο ρεύμα που κινείται ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στη Λαγκαδά, στο ρεύμα που πάει προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
15: Τώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
16: Και είμαστε εδώ στις 9 η ώρα για να σας πούμε και πάλι καλημέρα. 4 ώρες πολυπικιλιακό σοου, καθημερινή συντροφιά σας. Το δικό σας παρεάκι, Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Με τον Φοδωρή Κατζόκυρο.
17: Καλημέρα.
16: Και την Άνση Βλάχου.
14: Καλημέρα σας.
16: Με πολύ καλή διάθεση και με τον Beat the Bomb ήδη να μαζεύει τις συμμετοχές του για τον σημερινό super παίκτη, ο οποίος ελπίζουμε να είναι και νικητής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σκατζούλη μου, τι κάνουνε?
17: Θα μπείτε στο Viber 6931-908-908. Θα πληκτρολογήσετε τη λέξη βόμβα στα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά. Όνομα επίθετο και συμμετέχετε έτσι στην κλήρωση.
16: Και την ηλικία σας οπωσδήποτε, παρακαλώ πάρα πολύ, για την ταυτοποίηση. Έτσι, bomb και όνομα, τεπώνουμε και την ηλικία σας ή το βόμβα στα ελληνικά, όπως είπε και ο Σκατζούλης, αν δεν θέλεις να μπλέκεις με την αλλαγή της γλώσσας. Και μέχρι τις 9 και 20 θα σας μαζέψουμε με τις συμμετοχές και θα κάνουμε και την κλήρωση με τον υποψήφιο και τον αναπληρωματικό. Όλα αυτά βεβαίως για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Τι άλλο έχουμε?
14: Έχουμε τον Ζόρζ Μουνιά από τα Τελεία του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τους ανθρώπους που διακόπτουν και τι συμβαίνει με αυτούς. Τι θα κάνουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Και έχουμε και το στοίχημα.
16: Όλα αυτά με πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα και με τον καιρό να βοηθάει υπερβολικά σε αυτό. Και την Vodafone να μας έχει λύσει για τα προβλήματα των συσκευών μας. Χάρη στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, με την επισκευή των συσκευών μας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Και τους Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνουν άμεσα την συσκευή μας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση.
14: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
16: Η παρέα διαλέγει παπαούτε για να ξεκινήσουμε εδώ στις 9 και νομίζω ότι κάναμε καλά, γιατί μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ και ακόμα περισσότερο αρέσει σε εσάς.

0: να δουλέψουμε λίγο λιγότερο σήμερα. Έτσι υπάρχει αυτό το θέμα στην Παρασκευούλα. Γιατί έχει στο μυαλό σου πού θα φύγει, πώ θα πα, πώ θα ξεμπλέξει. Ε? Έλα, πάμε λίγο στον Ζόρζ Μουνιέ όμω, ο οποίο δεν σκέφτεται τέτοια, μου λέει την Παρασκευή. Γιατί, καλημέρα.
1: Όχι, Βασίλη μου, θέλω άνεση.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θέλω cool πράγματα.
0: Τι
1: όμορφα,
0: καλέ.
1: Ωραία.
0: Όμορφα, ωραία θέλει εσύ την Παρασκευή. Δηλαδή, τι κάνει διαφορετικό από τι άλλε μέρε.
1: Από τι άλλε μέρε, τι κάνω την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ξενυχτώ περισσότερο, αυτό κάνω. Είμαι άνετο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν με ενδιαφέρει το πρωί, ό,τι και ώρα να ξυπνήσω, Βασίλη μου.
0: Έλα, φιλαράκι, μπράβο. Ναι, αλλά την δουλειά σου όμω την παραμελεί την Παρασκευή. Εγώ έχω μάθει και από τι κοπτοραπτούδε όλε.
1: Αυτό μεταξύ μα έτσι.
0: Τι μεταξύ μα, τώρα δυο φορέ έβγαλα.
1: Λοιπόν, να το ξέρει, 2 η ώρα έχω κατεβάσει στόρια και έχω φύγει.
0: Και καλά, έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Ζωρ Μουνιέ, τι έφερε σήμερα.
1: Λοιπόν, αγαπημένες μου, κοπελάρες μου, όλες οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας, για να δείχνουν πάντοτε κοψές αυτή την εποχή, σαν πανωφόροι χρησιμοποιούν ένα πολύ ωραίο blazer.
2: Blazer.
1: Βεβαίως. Είτε σε κλασικό χρώμα, μαύρο, γκρι, καφέ, μπορντό.
0: Ναι.
1: Είτε σε πιο παιχνιδιάρικα χρώματα, Βασίλη μου, ακόμη και σε πιο εκκεντρικά χρώματα. Δηλαδή με print.
0: Δεν θέλω τώρα να. Μπορεί να είμαι και εγώ χαζός. Δεν είχες πει προχθές ότι τα blazer είναι πολύ φορεμένα και τα καταργούμε ή όχι?
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν είπε, δεν είπε Νάνση.
2: Δεν θέλω τώρα.
0: Δεν θέλει τώρα.
1: Πες το,
2: Νάνση. Μας είχες κάνει μια άλλη πρόταση.
0: Δεν πειράζει.
1: Για την καπαρτίνα.
2: Ναι,
0: ναι, μπράβο.
1: Ναι, αλλά τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη, προχωράμε σιγά σιγά.
0: Εντάξει, εντάξει,
1: δεν κάθε μέρα φοράς καπαρτίνα.
0: Δεν τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Άδικο, δεν έχεις.
0: Δεν τα καταλαβαίνουμε κι εμείς τόσο καλά, γι' αυτό σε ρωτάμε.
1: Καλά κάνετε και ρωτάτε, γι' αυτό εγώ με δώσεις τόσες απορίες.
2: Το τζάτισες, εγώ γιατί νομίζεις δεν μιλάω, δεν άκουσες τώρα τη φωνή του, έχει πιάσει άλλο τόνο.
0: Όχι μόνο, έχουμε πολύ καλή σχέση με το ζώο σου, Μουνιέ. Έλα, σε
1: παρακαλώ.
0: Μουνιέ μου, Μουνιέ μου.
1: Λοιπόν, αγάπες μου, συνεχίζω και αν θέλεις να έχεις ένα πιο νάσιμο, ένα πιο παριζιάνικο.
2: Θέλω, το θέλω.
1: Οι Παριζιάνες το φοράνε με τζιν σε ίσια γραμμή, λευκό τισερτάκι και loafers.
2: Αχα.
1: Τώρα θα σου δώσω και ένα άλλο outfit με πουκάμισο, ψηλόμεσο παντελόνι. Έτσι ένα πιο sick outfit αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Να υποτιμήσεις ότι θέλεις εσύ να φορέσεις.
0: Ποιος άρεσε? Το δεύτερο.
1: Κανένα,
0: το δεύτερο.
1: Τα δύο.
0: Το δεύτερο,
2: όχι,
0: το δεύτερο.
2: Όχι, όχι,
0: ξεφυσάει
2: όχι.
0: Όμως, ξεφυσάει. Λοιπόν, φίλε μου, Μουνιέ μου, Μουνιέ μου, Μουνιέ μου, σε αφήνω εδώ.
1: Την αγάπη μου, καλώς
0: την αγάπη μας.
2: Ζορς, Ζορς, αγαπάμε, Ζορς.
0: Ζορς, αγαπάμε.
1: Τα φιλάκια μου.
0: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα.
2: Μην τον είμαστε έτοιμοι. Τώρα, μην τον κάνεις.
0: Δεν τον έκανα τίποτα. Νομίζω ότι άκουσα προχθές τα πετάμε τα blazer.
2: Έτσι, ότι τα πετάμε. Τώρα τα θέλει πάλι πίσω. Τι να κάνουμε. Είναι τρελός κι αυτό.
0: Θα μου πεις από την τρελό στη δικιά μας κουμπί, θα έβγαινε. Σωστό, σωστό. Μην ξεχνάτε το Beat the Bomb.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo.

0: Καλημέρα με Alex Warren και Ordinary, η τραγουδάρα στο Zoo Radio. Για εσένα που είσαι δίπλα μας και σήμερα, είμαστε εδώ, τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Μέχρι και τις 11 θα περάσουμε καταπληκτικά στις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε την μεθαύριο. Λαντ, και για εσένα που θα ήθελες να αποφασίσεις ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Ο εθνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style που έρχεται το Σάββατο στην πόλη μας στο Mediterranean Cosmos σου δίνει την δυνατότητα, γιατί εδώ 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας θα αναμετρηθούν σε one versus one freestyle battles.
1: Και δεν θα υπάρχει κριτής, το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό. Και όχι μόνο αυτό, special acts από τον 12ο πυθικό αλλά και τη Λίλα και άλλες εκπλήξεις θα ανεβάσουν έτσι ακόμα περισσότερο την ένταση.
0: 19 του Σεπτέμβρη, αύριο Σαββατάκι, στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Θα το ζήσουμε από κοντά, θα ζήσουμε αυτή την ωραία την εμπειρία με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 6 και θα είμαστε όλοι εκεί. Καλημέρα, και... καλημέρα Θόδωρε, έλα.
1: Να πω ότι είναι και μία από τις προτάσεις που έχω για το Σαββατοκύριακο.
0: Για πες.
1: Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτό το υπέροχο event το Σάββατο το απόγευμα, έχουμε
0: τι
1: σήμερα
0: έχουμε
1: για τους λάτρεις έτσι, της soul μουσικής. Έχουμε τους Νεοϋορκέζους από τη Νέα Υόρκη, ήρθανε.
0: Τι
1: η City
0: καλέ.
1: Of the Sun.
0: Ναι.
1: Στο Soul στις 8 η ώρα. Για εσάς που σας αρέσει ένα χαλαρό ατμοσφαιρικό ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε επίσης σήμερα Γιάννη Πάριο στο Θέατρο Δάσους. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε εδώ, τι έχουν ακούσει και πολλά. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Πολλά χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Έρχονται και στην πόλη μας για σήμερα και για αύριο. Ιδανικό για ζευγάρια είναι αυτό. Mm-hmm, αν θέλετε mm-hmm. να πάτε να δείτε κάτι με το τέρι σας. Και φυσικά μην ξεχάσετε και το δικό μας το event αύριο το πρωί στον Grand Massou της Θέρμης.
0: Πολύ όμορφα. Υπάρχει και κάτι
1: σας
0: ακόμη.
1: Είπα πολλά.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη. Που κάνουμε ρε εσύ. Ωραία, τώρα μου φύγε το μυαλό.
1: Χθες έγινε.
0: Με τον Πέτρο του Τριανταφύλου, ρε. Έλα, όλο μου φεύγει στο Λευκό Πύργο. Ωραία, φίλε.
2: Ναι, αυτό που παίζει και σποτάκι.
0: Όπως, γιατί κόλλησα. Έφαγα μεγάλο παίζει σποτάκι. Αυτό θα παίξουμε κι εμείς. Θα είναι η Έλληνα να το παρουσιάσει.
2: Τις ομπρέλες, νομίζω, εκεί.
0: We stand. Όπω ρε φίλε, τι εμπλοκή έφαγα. Έφαγα ιντερνετική εμπλοκή.
1: Πριν με ξεμπλοκάρεις, να σου πω ότι χθες που διαφημίζαμε τόσο πολύ το πανηγύρι στην Ναβαρίνο.
0: Connected We Stand! Παρουσιάζει η Έλενα και θα παίξουμε και μουσική εκεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι όλη μέρα στο κέντρο της πόλης. Πες μου.
1: Τέλειο. Λοιπόν, χθες έγινε χαμός στην πλατεία Ναβαρίνου.
0: Το πανηγύρι σου.
1: Ναι, έβλεπα story όλο το βράδυ. Πανικός, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ένας άνθρωπος πήγε παιδιά εκεί να μας πείτε πώς ήταν, τι ήταν κτλ.
1: Η Χριστιανά πρέπει να πήγε, είδε τη φιλενάδα της ότι ήταν η Ελισάβετ.
0: Επιμένουν εδώ η Νάνση μια εβδομάδα μας λέει για ένα πανηγύρι που δεν το έχει δει ποτέ κανείς. Έχει πάει κανένας παιδιά σε αυτό το πανηγύρι?
1: Ρε Χριστιανά πάρε, στείλε.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει πανηγύρι στην Ναβαρίνου? Ε, τι πάθαμε.

0: στον Τζορντάνη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, guys. Δίκιο έχει η Νάνση Χαμούλη στο Instagram από την πλατεία. Και εσύ για Instagram. Ξαναλέω, κάποιος που να πήγε εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, παιδιά. Μην με τρελαίνετε. Κάποιος που να πήγε εκεί επιτέλους, δηλαδή να δω ότι πήγε και να μου πει ότι ήταν έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Όχι τι βλέπετε στο Instagram. Πήγε ρε, παιδιά, κανένας εκεί. Καλημέρα. Σταμάτα, Μαρή. Καλημέρα στην Αγγελική. Κι όμως υπάρχει. Είδα βίντεο στα social από εχθές γινόταν χαμός. Άντε πάλι.
1: Πήγες εκεί.
0: Ρε, πήγες εκεί. Δεν θα με τρελάνετε όλοι, ρε. Ρε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλουμε έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπα να πήγε εκεί. Αγγελικούλα μου. Ο Ήτο, καλή Παρασκευούλα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια. Καλημέρα στην φιλινάδα μας, τη Χριστίνα. Αλλά και σε κάποιον που είναι εδώ, στον Αντώνη, ο οποίος λέει ότι σήμερα η Νάνση μπερδεύεται συνέχεια. Έπαθε σκατζόχυρο. Δεν έπαθε σκατζόχυρο η Νάνση. Η Νάνση το παθαίνει κάθε Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή το παθαίνει. Θέλει να φεύγει. Έπαθε Παρασκευή. Αυτό έπαθε η Νάνση Βλάχου. Τώρα εγώ να πω για εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι, θέλετε να κάνετε μια εργασία στο σπίτι σας και θέλετε να συγκρίνετε, να δείτε τιμές, να δείτε δουλειές. Στον Δουλευταράς τα έχει όλα μπροστά σας. Πλήρες προφίλ επαγγελματία, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων και είναι μια επιλογή χωρίς κανένα ρίσκο. Ο Χρήστος λέει: το πανηγύρι είναι φάντασμα. Υπάρχει μόνο στα social. Ο Τζότζο: πανηγύρι φάντασμα, παιδιά. Μην πιστεύετε κανέναν. Δεν υπάρχει το πανηγύρι. Γράφει και η
2: είναι
0: Χριστίνα.
2: Είναι σαν την Κυλκή.
0: Μα πραγματικά. Πάμε κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Αν και Παρασκευή, ο περιφερειακός είναι στα καλύτερά του και κατά τα δύο ρεύματα δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Λίγο κινησούλα έχουμε μόνο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Ζόγα, Βασιλέως Γεωργίου. Όλα αυτά είναι υπερτέλεια, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Η Τσιμισκή λίγο κολλάει από Αριστοτέλους μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Εγνατία είμαστε και Αγίου Δημητρίου επίσης. Και η Λαγκαδά θεματάκια έχει στο ύψος της Νεάπολης και φανάρια Βαρδαρίου.
0: Έχει γίνει ήδη η κλήρωση όταν επιστρέψουμε μετά από το sports car της Tate της McRae. Θα σας παίξουμε μαζί, μάλλον θα παίξουμε μαζί το Beat the Bomb να το ακούσετε. Και αν δεν έχετε κληρωθεί σήμερα, από την επόμενη εβδομάδα και κάθε μέρα βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, παίζουμε Beat the Bomb με ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: από την εταιρεία Δημάκης είναι η χορηγία. Είναι η ιδανική επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα να γνωρίσουμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 87 από τις 123 συμμετοχές σήμερα βρέθηκε η Ευδοκία. Ευδοκία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλή μου?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και εμείς. Έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι μας?
2: Ωραία. Στο συγκεκριμένο, όχι. Συνέχεια παίζω στις 3 και 20.
0: Στο Χρήστο, στον ποιο είναι. Οκ, okay. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι βαϊμπερικός ο διαγωνισμός. Είμαστε στον αέρα. Mm-hmm. Πρέπει να βάλεις και την τύχη μαζί σου, αλλά και την διέστησή σου. Έχουμε τρεις βόμβες και πρέπει να διαλέξεις μία από αυτές, γιατί η μία από τις τρεις σε στέλνει πολύ ψηλά, έως 200 ευρώ μετρητά. Η άλλη σε καίει κατευθείαν. Και υπάρχει και το κομψί, κομψά, έως 100 ευρώ. Ποια θα ήθελες να ανοίξουμε?
2: Την ένα.
0: Την ένα, την πρώτη βόμβα διαλέγει η Ευδοκία, που με τι ασχολείται στη ζωή της?
2: Εγώ είμαι γεωργοκτηνοτρόφος.
0: Ωραίο!
3: Wow.
0: Γεωργοκτηνοτρόφος, οπότε έχεις και, πώς λένε,
2: και
0: χωράφια και ζωάκια.
4: Η βασίλισσα του κάμπου!
0: Ωραία, φίλε, τι είπες?
4: Η βασίλισσα του κάμπου είσαι! Ναι! Ωραία!
0: Πες μου ότι έχεις και αρνάκια και κατσικάκια να τρελαθώ.
2: Αρνάκια, πρωματάκια.
0: Πώς θα τα βλέπω μέσα στο ταψί με πατάτες. Τι ωραία κυριακάτικο φαγητό.
3: Θέλει και βουβάλια.
4: Βουβάλια έχεις?
0: Βουβάλια,
2: βουβάλια. Τώρα λίμνη Κερκίνη για να μην έχουμε βουβάλια.
0: Ναι, είναι τη λίμνη Κερκίνη. Άντε βρε, από τη λίμνη Κερκίνη. Τι ωραίο μέρος που μένεις. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένη μου, είναι η ώρα σου. Διάλεξες την πρώτη βόμβα και ο φίλος Μοσκατζόκης, ο οποίος είπε Βασίλισσα του κάμπου. Πρέπει να πει εάν όντως έκανε σωστά η Βασίλισσα.
4: Πιστεύω έχει κάνει καλή επιλογή, έχει καλό feeling.
0: Νάνση.
3: Και εμένα μου αρέσει η πρώτη βόμβα. Κάτι μου έκανε, δεν ξέρω.
0: Άρεσε και στους δύο η πρώτη βόμβα. Προχθές που είχα αρέσει και στους δύο κάτι, πήγε στο πύλι στο εξώτερο, ναι. Τέλος πάντων,
3: ο
0: παίκτης. Θα τους ακούσεις εσύ σήμερα ή θα αλλάξεις?
2: Δεν με πειράζει.
0: Να
3: πάει στο πύλι το εξώτερο.
0: Να πάει στο πύλι το εξώτερο. Ή θα, άρα δεν θα αλλάξεις δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα αλλάξω.
0: Μάλιστα. Τολμηρή παίκτρια η Βασίλισσα του Κάμπου. Θα ρωτήσω τελευταία φορά, μένεις στην ένα ή αλλάζεις?
4: Σκέψου.
2: Μένω στην ένα.
0: Μένεις στην ένα. Προσφορά, κάτσε δικό σου.
4: 40 ευρώ.
0: Για να μην παίξεις.
2: 40 ευρώ.
0: Ναι. 40 ευρώ για να μην παίξεις. Αλλιώς μπορείς να κερδίσεις ως 200 ή να τα χάσεις όλα ή να πάρεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, θα σταματήσω εδώ, 40 ευρώ.
0: Θα σταματήσει εδώ η παίκτρια.
4: Θα έρθει να τα πάρει δηλαδή.
0: Θα έρθει να τα πάρει τα 40 ευρώ, διότι η Βασίλισσα του Κάμπου κάνει έξοχες δειλιές. Θα ήθελες να μάθεις τι έχει η πρώτη βόμβα?
2: Θα ήθελα να μάθω, ναι.
0: Θα ήθελα να μάθω τι έχει η πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε τώρα την πρώτη βόμβα.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
3: Σώθηκες από του χάρου τα δόντια.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, σου το έλεγα με άλλο τρόπο να φύγεις από την βόμβα αυτή. Δεν το ήθελες. Ευτυχώς δίλαρες την τελευταία στιγμή και κέρδισες 40 ευρώ να είναι καλοφάγωτα.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που μας ακούς. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει το δώρο σου. Okay?
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη να μας φέρεις και τα καλούδια σου.
3: Τι να φέρει, τα αρνιά και τα βουβάλια?
0: Καλά, δεν ξέρεις.
2: Άκουρε.
4: Αυτό είναι.
0: Πού να ξέρεις, εδώ και εγώ τα τρώω αυτά με το αυγό, το αυγό το μάτι πάνω. Ξέρετε να τρώτε. Αγάπη μου, φιλάκια, καλημέρα. Πάμε, σκάτς, τι έφερες εδώ?
4: Κομματάρα του 2002, Σάγκη και Sexy Lady.
0: Είναι και ο Σον Πόλο, άλλος ο αλήθεια.

0: Παιδιά, είναι το Moving to the Sun. Αυτό είναι η τραγουδάρα. Να δούμε αν θα παραμείνει αύριο στο Θεσσαλονίκη Top 30 νούμερο 1. Και δεν ξέρω αν θα παίξει η εκπομπή αύριο, αν θα την βάλουμε
1: αυτό
0: την Κυριακή.
1: Θα σου έλεγα, αφού
0: ή αν θα παίξει την Κυριακή κατευθείαν. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχεις δίκιο. Τώρα να πάω να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores σας καλούν στη λευκή νύχτα του Ευόσμου. Και βεβαίως είναι μια νύχτα γεμάτη shopping. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου που σας είπα ότι αύριο το Σάββατο μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα, να πηγαίνουμε παντού. Να πάμε και το βραδάκι μας, να το κλείσουμε εκεί στην πλατεία Ευόσμου, με το κατάστημα να είναι ανοιχτό στην 28 Οκτωβρίου 16 και να μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα, γιατί είπαμε ότι ο Ευόσμος φιλοξενεί τη λευκή νύχτα. Εντάξει.
1: Εκεί θα βρούμε έτσι μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα, από σχολικά είδη γραφείου και διακόσμησης μέχρι gadgets, lifestyle kits και beauty. Γιατί στα Mosaic, παιδιά, έχουμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο σχολικά. Είναι ένα πολυκατάστημα που έχει πραγματικά τα πάντα.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στην Δήμητρα, στο Χριστινάκι μας που ακούει Zoo Radio, στην Αναστασία. Παιδιά, είστε λατρείες. Σας ακούμε κάθε πρωί και περνάμε καταπληκτικά. Στην Μέη μας, τι διαγωνισμός είναι αυτός, λέει. Το μπούφαλο τζελάτο. Το μπούφαλο τζελάτο, τι είναι, διαγωνισμός ο οποίος είναι μετά σύνδετα. Ναι. Στις 11 παρά 20.
2: Και χαρίζει 40 ευρώ.
0: Δωροεπιταγή για το πιο γλυκό μας δώρο στο πρωινό. Έλα, Νάνση μου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι διακόπτες, που διακόπτουν δηλαδή συνέχεια. Αυτό όμως δεν είναι επειδή είναι αγενείς.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλός τους μπορεί απλώς να λειτουργεί πιο γρήγορα. Έτσι λένε οι έρευνες. Αυτός που διακόπτει και δεν σε αφήνει. Γιατί μικροφωνίζει?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις μία πρόταση. Μπορεί το μυαλό του να τρέχει πιο γρήγορα.
0: Αχα.
1: Και δεν θέλει να γίνει αγενής. Απλά ναι. Φοβάται ότι θα ξεχάσει αυτό που έχει να πει.
0: Ναι.
1: Οπότε σε διακόπτει εσένα, γιατί θεωρεί ότι αυτό που θα πει πρέπει να το ακούσεις. Καταλαβες. Δεν είναι.
0: Δεν το κάνει από γένεια, εντάξει,
1: ναι.
0: Το καταλάβουμε. Υπάρχει βέβαια.
1: Έχει πολύ γρήγορο εγκέφαλο.
0: Υπάρχει όμως και το 50% που το κάνει όχι από αγένεια, αλλά επειδή θέλει να σου το πει γιατί λες βλακίες. Παράδειγμα.
1: Εντάξει, άλλο
0: κατά
1: αυτό.
0: Την άποψή του, έτσι, πρόσεξε. Ναι. Όχι για τις ύλες βλακίες.
1: Ναι, όταν κάποιος σε διακόπτει, υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλει να σε σταματήσει.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός λόγος είναι αυτό το ανυπομονώ να πω το δικό μου. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Άρα δεν σε ακούω εσένα.
0: Όχι, σε ακούω. Θεωρώ ότι λες βλακίες,
1: άρα θέλω να πω το δικό μου.
0: Σημαίνει αυτό, μην με ζαρίζεις, αλλά αυτό είναι.
2: Αυτό συμβαίνει στα παράθυρα που βλέπουμε εσύ στο μεσημέρι.
0: Ποια δηλαδή, δεν σε δει μεσημέρι παράθυρα. Εσύ κοιμάσαι 8 ώρες το μεσημέρι. Πότε προλαβαίνει και βλέπει και ειδήσει τα παράθυρα.
2: Θα σου
0: πω, ρε φιλαράκι, σίγουρα ζούμε μαζί. Είμαστε ταυτόχρονα στο 2026. Μήπως έρχεσαι μόνο για την εκπομπή και ζεις το 2000.
1: Βλέπει τις ειδήσεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν παράθυρα το μεσημέρι στην ηλικία μας.
2: Τις ειδήσεις δεν βγαίνουν οι πολιτικοί στα παράθυρα.
0: Οι μικροί άνθρωποι, γιατί σχετικά μικροί μας, δεν έχουμε πάει και 85.
2: Μ' αρέσει να ενημερώνουμε για τα πάντα.
0: Βλέπεις παράθυρο ειδήσεις το μεσημέρι, εσύ. Εγώ τι άλλο να ακούσω σε αυτή τη ζωή.
1: Αχ, Βασίλη.
0: Παίξει κανένα στοίχημα, έλα, κορμί, σε παρακαλώ.
2: Ναι. 2 στα 3 εχθές μας πρόδωσε ναι. Η Λίλεστρομ. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Την κατηφόρα.
2: Λοιπόν, Εσπανιόλ.
0: Ο Πουλόπουλος. Κάθε μέρα Πουλόπουλος.
2: Εσπανιόλ Έλσε, over 1,5.
0: Ναι.
2: Μπρέτφορντ Τσέλσι, goal goal.
0: Μπράβο.
2: Μπάγερ Ουνιόν. Over 4,5. Ουνιόν Βερολίνου. Over 4,5.
0: Τι το over, τι είπαμε ότι είναι το over.
2: Είναι να μπουν γκολ. Over.
0: Over.
2: Δηλαδή 4,5 θέλω να μπουν, δηλαδή 5 γκολ.
0: Έλα, μα ακούτε, over.
2: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
2: Με 3,9.
0: 3,9. Με 3,9. Εννοεί με 3 ευρώ, 9 ευρώ θα βγάλουμε. Αν δεν κατάλαβα
2: καλά. Αυτό.
0: Θα κερδίσουμε 9 ή θα κερδίσουμε 6, αν βάλουμε 3.
2: Ναι, αν αφαιρέσει αυτά που ποντάρει, κερδίσει 6.
0: Ο Πουλόπουλος συνεχίζεται. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Ντάτι, take me there. Επιστρέφουμε σε λίγο με Μεθαύριολα. Yeah.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν

0: ΟΑΕ και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει το μετρό από τις 4 λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 δίνεται για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εν αναμονή των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται η κυβέρνηση προκειμένου να αριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η Meryl Streep θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι στην Νάρνια. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια εξηγώντας την απόφασή της.
6: Καιρός.
5: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Κίνηση.
5: Κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στη Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
7: Τώρα,
8: τώρα,
7: σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο, μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
9: Οχ, και τι καλά! Εδώ κυρίες και κύριοι τα έχουμε όλα και σήμερα. Είναι Παρασκευή, έχουμε μεθαύριο Land. Επιστρέψαμε, ο Bill Nagis με την Boss Crew, με Θοδωρής Κατσόχυρο.
10: Καλημέρα φίλοι!
9: Νάρση Βλάχου.
5: Καλημέρα σας!
9: Και με όλα τα ωραία στην τελευταία ώρα και με τις κομματάρες από το παρελθόν, τα τραγούδια που χορέψαμε και χορεύουμε ακόμη και τώρα. Με το ήξερες ότι με την Νάρση Βλάχου το σκάτ στον οικοκύρη, το κουτσομπολιό της ημέρας και τα ζώδια αλλιώς. Σίγουρα επικαιρότητα και κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Θα σας παίξουμε το ασύνδετα, το παιχνίδι αυτό, το οποίο δίνει δώρο 40 ευρώ δώρο επιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο, το πιο γλυκό μας δώρο στο πρωινό. Και βεβαίως τα χαρακτηριστικά για εσένα που γεννήθηκε σαν σήμερα.
5: Έχετε ισχυρό ένστικτο, είστε βοηθητικοί και από τη φύση σας δάσκαλοι. Δουλεύετε σκληρά, εκτιμάτε τις ανέσεις και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρονάλντο.
9: Πολύ ωραία, Viber.
10: 6931-908-908.
9: Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, έχετε θεματάκια με τις συσκευές σας, με το κινητάκι σας, υπερθερμαίνετε, βάζετε τα ακουστικά και δεν ακούτε τίποτα deep. Εδώ είναι η Vodafone. Σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα.
5: Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα, πολύ εύκολα, σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο
9: να
5: σου.
9: Να πω ότι υπάρχει και 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο Vodafone.gr. GR. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα στη Μάγια. Η Νίκη είναι εδώ που μας ακούει και η Βασιλική σε καλή να γνωρίσει τον άντρα της που διακόπτει συνέχεια.
5: Αχ, με εκνευρίζουν τόσο πολύ.
9: Τι λέει εδώ, είναι αγενείς λέει και πιο πολύ οι ζηλιάρδες διακόπτουν. Λέει πιθανά να σου πούν το δικό τους, λέει η Μάγια. Και αυτό υπάρχει που λέει η Μάγια, το αντιλαμβάνεσαι.
5: Όχι ζήλια. Εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν
9: ανταγωνισμό.
5: Εντάξει,
9: πάνω κάτω το ίδιο είναι αυτό. Η Αγγελικούλα. Του χρόνου να πάμε όλοι μαζί στο πανηγύρι. Θα σας δω, λέει, αύριο στα 50 χρόνια του Μασούτη Αγγελική που θα πάμε όλοι μαζί. Πόσο όμως, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα και στον Μάνο μας που είναι εδώ σε όλους και σε όλες εσάς. Ξεκινάμε!
8: Μεθαύριο Λάντ.
9: Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Το ξεκίνημα θα είναι εκοφαντικό σήμερα, κυρίες και κύριοι!
10: Σηκώνουμε τα ηχεία!

με δύο τραγουδάρες ξεκινήσαμε σήμερα στη Μεθαύριο. Shiny Disco Balls και Dark Beat. Καλημέρα στην γλυκιά μας, στην Γιώτα, στον Ευάγγελο. Πάμε πολύ, πολύ δυνατά. Δώστε πόνο, ματάρα. Τα ηχεία βαράνε τέρμα και καλά κάνουν. Καλημέρα στην Γεωργία μας που μας ακούει δυνατά. Στον Θανάση, καλημέρα κομματάρα. Αυτό ήταν παραμεθαύριο, αν έχεις δίκιο, φιλαράκι μου. Βασιλιά μου, καλημέρα στη Δέσποινα. Τρελό παρεάκι, τι κομματάρα βάλατε τώρα. Λέει πόσες αναμνήσεις, πόσες αναμνήσεις.

0: Φιλινάδα, καλημέρα και στο σοφάκι που ακούει Ζου και βεβαίως χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζε. Και πάμε λίγο να δούμε τον Σκάτζ, τον νοικοκύρη, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, λεκέδες νερού σε βρύσες, αυτό θα καθαρίσουμε τώρα.
0: Για πες.
1: Θα τρίψουμε τις χρωμιωμένες βρύσες με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, δηλαδή τη γνωστή λαδόκολα. Θα πάρετε μια λαδόκολα από το σιρτάρι που την έχετε,
0: ναι.
1: Και θα το χρούτσου χρούτσου χρούτσου.
0: Και θα το χρούτσου χρούτσου.
1: Ναι. Θα λάμψουν αμέσως. Μάλιστα. Και θα διώξουν τα στίγματα.
0: Άρα δεν θέλει ξύδια, μύδια κτλ.
1: Όχι, γιατί λαδόκολα.
0: Θα πάω σπίτι και θα το κάνω. Κανόνισε. Κάτσε, νοικοκύρη, με έφτιαξε.
1: Δεν χαράζει.
0: Δεν χαράζει.
1: Δεν χαράζει, παιδιά. Θα γίνει σαν καινούργια η βρυσούλα σα.
0: Δεν χάραξε νωρί δηλαδή. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα σα έχω φέρει στο ήξερε ότι τα μπαλάκια του τέννη. Γιατί με ένα απλό μπαλάκι του τέννη μπορεί να κάνει πολύ καλό στο σώμα σου. Αν κάνει αργές και ελεγχόμενες κινήσεις με ήπια.
0: Μάλιστα.
2: Πίεση, όχι απευθείας πάνω στη σπονδυλική στήλη, όπου αισθάνεσαι έντονο πόνο.
0: Μπαλάκι,
2: ας πούμε,
0: του τένις.
2: Όταν βάλεις ένα μπαλάκι του τένις κάτω από τους γλουτούς, απελευθερώνεις την τάση στο ισχυακό νεύρο. Όχι, από κάτω, στον ποπό.
1: Το βάλω.
0: Ανακάθομαι πάνω, εννοείς.
2: Ναι, και να τρίβεσαι έτσι.
0: Παιδιά, στον ποπό, όχι στον ποπό, στο
2: πόδι. Στο γλουτό, εκεί που τελειώνει.
0: Μην απορροφηθεί κανένα μπαλάκι.
2: Εκεί που τελειώνει ο μυρός και αρχίζει ο γλουτός. Εκεί, άμα κάνεις έτσι πίεση, εκεί ξέρεις τι θα αισθανθείς. Ανακούφεις από τον πόνο στη μέση και ενισχύεις και την κινητικότητα των ισχύων σου. Αν απ' την άλλη βάλεις τον μπαλάκι κάτω από το πέλμα σου, ανακουφίζεις την ένταση και τον πόνο και βελτιώνεις και την κυκλοφορία του αίματος. Και θα το βάλεις. Θα σου πω πολύ, θα το βάλεις. Θα το βάλεις στο πάνω μέρος της πλάτης, θα κολλήσεις τον τοίχο και έτσι θα το κουνάς τον μπαλάκι. Ναι, μπράβο. Εκεί μειώνεις το σφίξιμο στου ώμου και βελτιώνεις τη στάση του σώματος.
1: Πάρω μπαλάκια.
2: Τα ξέρατε αυτά.
0: Η αγάπη σου για τα μπαλάκια δεν κρύβεται.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τα κάνω όλα, να ξέρεις. Αυτά και τα τρία τα κάνω.
0: Μπαλαδόρε.

0: hace pastallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis.
1: Έκσταση, εξανό, με έχει φάει την ψυχή, Νάνση Βλάχου. Θα πάμε, θα
2: είναι
1: κάνουμε,
2: αλήθεια,
1: θα ράνουμε. Είναι αλήθεια. Εσύ φταίει, αλλά θα με πεθάρει στο τέλο. Παιδιά, δεν σταματάει να μιλάει. Μετά λέει γιατί τη διακόπτω. Θα πάμε να αγοράσουμε πιζάμε, θα πάμε να αγοράσουμε παντόφλε, θα πάμε να αγοράσουμε αστείε. Θα βάλουμε τζιν. Όχι, δεν θα βάλουμε τζιν. Θα βάλουμε. Με έχει φάει την ψυχή, ειλικρινά σου λέω. Άσε με να κάνω την εκπομπή και παίζουμε μετά ό,τι θέλει. Όλη την εβδομάδα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Καλημέρα στον Σούλη, τον φίλο μα, ο οποίο είναι εδώ επιτέλου στιγμή. Πολύ περιμέναμε. Τι μεθαύριο, να την καλημερούδια. Το μαράκι μας είναι εδώ και σήμερα. Τέλειο το τραγουδάκι. Ρε! Η Κέλλη μας, καλημέρα. Μιλάμε, μας έχετε ανεβάσει όσο δεν πάει. Να και το μαναράκι που είναι εδώ. Δεν βλέπω να τελειώνει την καθαριότητα σήμερα, μας γράφει το φροσάκι μας. Πετάω τα μαξιλάρια στον αέρα. Ξανά! Δώσε! Τι τραγουδάρα λέει ο Τζορτζάρας. Δώσε πόνο. Η ζωή, πόσο έκσταση αυτό το τραγούδι. Και ο Βασίλης μας, Μπιλ, σίγουρα τα κάνει όλα γιατί μόλις μιλάει για τέτοια. Γίνεται χαμός γύρω-γύρω, ποτάμια, λίμνες και τα λοιπά. Για τα μπαλάκια μιλάει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μάνο που είναι εδώ και σήμερα. Γίνεται χαμός με τη μεθαύριο, παιδιά. Με το Στέλιο, την Ζωή, τον Ιάκωβο, ο οποίος λέει για την Άνση ότι όντως βοηθάνε πάρα πολύ οι ισχύοι, αλλά περισσότερο όταν έχεις νεύρα και τα πετάς σε κανένα κεφάλι, λέει. Ηρεμείς εντελώς με τα μπαλάκια. Τέλος η Μαρίνα, και αυτή ασχολείται με τα μπαλάκια και θέλει να σηκώσουμε story με αυτό το απόσπασμα. Το περιμένει πώς και πώς, όχι μόνο αυτή, όλος ο κόσμος μας θέλει να το κάνουμε story αυτό με τα μπαλάκια.
2: Βασικά θα φέρω τη Δευτέρα μπαλάκια στο τένις να σας δείξω πώς γίνονται οι ασκήσεις. Πραγματικά είναι πολύ βοηθητικές.
1: Είναι πολύ βοηθητικές. Φέρε ό,τι έχεις από μπαλάκι, κάτι θα γίνει.
3: Θα φέρω τη ρακέτα.
1: Θα φέρω τη ρακέτα ο άλλος. Αλάνη, έλα πάμε.
3: Λοιπόν, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, η Κατερίνα Καινούριου μας αναφέρει κάτι.
1: Τι ήθελε?
3: Όσον αφορά τον Γρηγόρη Γκουντουρά.
2: Γκουντάρα, βρε.
1: Γκουντάρα, τι γκουντουρά, ρε.
3: Γκουντάρα, ναι.
1: Νόμιζα είναι νέο συνεργάτη. Τώρα χωρίς πλάκα.
2: Ευτυχώς εσύ.
1: Όχι, ευτυχώς εσύ το ήξερε. Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, από συνεργάτε ξένοι ξαφνικά. Τι συνέβη όμως?
1: Τι?
3: Όταν γέννησε, μας αναφέρει η Κατερίνα Καινούριου, ο συνεργάτη Γρηγόρης Γκουντάρας τη ευχήθηκε και τη έστειλε μηνύματα.
1: Και μπράβο και ναι.
3: Όμως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να παρεξηγηθεί και να είναι ξένη τώρα.
1: Ποιος το είπε όμως αυτό από τους δύο ότι είναι ξένη?
3: Το ανέφερε η Κατερίνα Καινούργη. Λέει μάλλον αυτό συνέβη. Γιατί λέει δεν τον απάντησα.
1: Γιατί δεν τον απάντησε, Μαρή Καινούργη?
3: Γιατί δεν τον απάντησε? Ευχές σου στέλνει ο
1: φίλος είναι. Και δεν είναι απίσης ένας άσχετος, έτσι. Μπράβο. Ναι. Έχει δίκιο ο Γκουντουράς εδώ τώρα.
3: Έχει, το δώσουμε.
2: 800 χρόνια λες κουτσουμπολιά, τον Γκουντάρα δεν ξέρει.
1: Δεν είναι και σιγάκι τον Γκουντάρα, δεν είναι και ο Αρναούτογλου.
2: Τρία ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες οικονομικές αυτή την περίοδο, θα σας πω. Είναι ο Παρθένος που θα αποδειχθεί η περίοδος των γενεθλίων του ιδιαίτερα σημαντική για τα οικονομικά του. Είναι ο Καρκίνος Βασίλη. Θα έχεις επαγγελματικές ευκαιρίες και χρήματα θα σου έρθουν αρκετά. Και τέλος είναι.
1: Τι να τα κάνω τα λεφτά όταν δεν έχω φράγκο? Έλα, πες, έλα.
2: Και τέλος είναι ο υδροχός που και αυτός θα δει την αμοιβή του να αυξάνεται.
3: Άρε φουκαρά το ξώτη, φτώχεια.
1: Κάτσε μωρέ, τι φτώχεια και
3: δεν
1: φτώχεια.
3: Δεν είπε τίποτα.
1: Φίλε, κάνα τα κινητά σου να είχα. Καλημέρα στην Μαρία μας. Εδώ σε πόνο, Νάνση, μην σταματάς. Καλημέρα. Καλημέρα στην Εβούλα μας επίσης που είναι εδώ και σε αυτό εδώ το πρωινό μας. Καθαρίζω κολοκυθάκια. Και χορεύω πρωί-πρωί. Τι τραγουδάρες παίζετε, ρε παιδιά. Πλάκα, μην τα καθαρίζετε πολύ τα κολοκυθάκια. Να τα πλένετε καλά, λέει, γιατί έχουν πολύ ωραία, τέλος πάντων, βιταμίνες και συστατικά στη φλούδα, το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, εγώ δεν τα καθαρίζω ποτέ τα κολοκυθάκια.
1: Τώρα εγώ όμως θα σε καθαρίσω. Είσαι έτοιμη?
2: Τι θα βάλει? Όχι, ρε Βασίλη.
3: Τρελάθηκε τώρα.
1: Αφού ξέρω ότι το λατρεύει το τραγούδι.
3: Βάλε ποτό,
2: πραγματικά το λατρεύω.
1: Βάλε ποτό τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Και μη μου μιλήσει τώρα.
3: Δεν μου μιλήσει.

0: Εδώ είναι ο Bill Nikes με την Boss Crew στην πρωινή συντροφιά σας. Πρωινή ομαδάρα, καλημέρα και από εμένα. Τρέχω να προλάβω ραντεβού σε γιατρό. Πάω τις μικρές στη μητέρα μου, 2,5 και 1 έτους, αφού είμαστε, λέει, ξύπνιες από τις 7. Και τα έφτισα στο κυνηγητό να τρέχω, να πάω δεξιά-αριστερά. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και ακούω έκσταση. Έξταλο και γαλινεύει η ψυχούλα μου. Να είστε πάντα καλά, ρε παιδιά, από τη Σταυρούλα. Φιλάκια, Σταυρούλα μου. Α, και χρόνια πολλά, για πριν μερικές μέρες γιορτάζει η Σταυρούλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο που είναι εδώ. Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα, μαζεύοντας μιλαράκια με θέα το Αιγαίο. Σας αγαπάμε, νάτος και ο Πανούλης μας. Καλή. Όχι, σοδειά. Όχι, πώς λέγεται όταν μαζεύεις. Συλλογή.
1: Εσύ, αγρότη.
0: Όχι, ρε, εγώ αγρότη. Θα μου έρθει. Συγκομιδή.
1: Συγκομιδή. Μπράβο,
0: καλημέρα στην Ζόλα, η οποία μιλάει και αυτή για τα μπαλάκια. Αυτή είναι η πιο μερακλού από την Άντση, από ό,τι βλέπω εδώ. Το καλύτερο πάντως είναι το μπαλάκι του baseball, που είναι πιο σκληρό.
2: Στην Αγούστα.
0: Μιλάω από προσωπική εμπειρία με τρομερό θέμα στα ισχύα μου. Μη γελάτε, λέει, σας βλέπω. Παιδιά, πάμε γρήγορα στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, πολλά θέματα έχουμε τώρα. Τετράχρονο κορίτσι περιφερόντα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόνο του, συνελήφθη η μητέρα του. Έχουμε αποχή μαθητών στο σχολείο στα Λαγκαδίκια μετά το επεισόδιο που έγινε με τον 13χρονο, το πολύ δυσάρεστο. Έχουμε επίσης συνελήφθησαν 8 μέλη πείρας που πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά έτσι. Ανάμεσά τους 16χρονος, χειροπέδεσε 16χρονη που αγόρασε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Και τέλος να σας πω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί και η λειτουργία του σταθμού στην Αγία Σοφίας. Θα αντικατασταθούν 19 φιάλες, γιατί είχαμε τους καπνούς, οπότε χρησιμοποιήθηκαν και όλα καλά τα υπόλοιπα.
0: Τώρα για εσένα που θέλεις να αποφασίσεις ποιος θα είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, υπάρχει ο εθνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style που έρχεται το Σαββατάκι μας, αυτό αύριο δηλαδή, στο Mediterranean Cosmos. Και μάλιστα εδώ θα είναι 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας. Θα αναμετρηθούν σε one versus one freestyle battles και δεν θα υπάρχει κριτής καθόλου, Νάνση, έτσι. Γιατί το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Ρήχη για τον παγκόσμιο τελικό. Θα πάμε με το φίλο μου το Σκατζόχυρο, θα ψηφίσουμε
1: και
0: εμείς. Τι έχει άλλο.
1: Έχει πέσει αλλάξει από τον 12ο Πίθηκο και τη Λίλα και άλλες εκπλήξεις. Και φυσικά θα είμαστε εκεί το Σάββατο 7 η ώρα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos.
0: Με τις πόρτες να ανοίγουν στις 6 και θα έχουμε απίθανη έτσι, εμπειρία και πολύ πολύ ένταση. Καλημέρα και σε αυτά τα παιδιά, τα έρμα που οδηγούν αυτή την ώρα.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο.
0: Άρα δεν είναι έρμα.
2: Όχι,
0: άρα
2: είναι
0: μια χαρά.
2: Μια χαρά είναι.
0: Ω, κουκλάκια μου.
2: Μόνο ο Κωνσταντίνου Καραμαλή συναντάμε κίνηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί έχει κρατάει ακόμη και για τα δύο ρεύματα. Λίγο έχει η Κατσιμίδη, Βασιλή, Σόγα, Βασιλεό, Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία. Όλα αυτά είναι τέλεια μέσα στο κέντρο και λίγη ταλαιπωρία έχει η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολη.
0: Καλημέρα. Ζωή μας, όταν επιστρέψουμε, σας έχουμε το παιχνίδι με τα 40 ευρώ δωροπιταγή από το υπέροχο μπούφαλα τζελάτο στην Αριστοτέλους.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμό ενεργείο.
9: Υγεία.
10: Εθερικά.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
13: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: ήρθε η ώρα τώρα για το παιχνίδι μας. Ο Σκατζόχυρος να ετοιμάζετε. Εσείς όλοι να ετοιμάζεστε. Γιατί σας φέρνουμε το παιχνίδι μας, την παιχνιδάρα μας. Τα ασύνδετα σκάνε μύτη στο ραδιόφωνο σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Zoo Radio, δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα και μία τρελή ιστορία αρκούνε για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθρο της πόλης μας. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει μία δωροεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο είναι στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε, εντάξει, παιδιά, για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, πίθανες γεύσεις και όλα είναι λαχταριστά. Βάφλα βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες, σοκολάτας. Τι άλλο να σας πω, παιδιά, μιλάμε χαμό. Μιλάμε το χαμό. Τυλιχτή στο χέρι, on the go, αν γουστάρεις, ρε παιδί μου, και σίγουρα δεν μπορείς να αντισταθείς. Το παιχνίδι είναι εύκολο. Ενώνεται δύο λέξεις που φαινομενικά δεν ενώνονται. Ξεκινάμε πρώτα με την προσπάθεια εδώ του ανθρώπου, ο οποίος κάνει τα πάντα και συμφέρει τους Σκατζόχυρους. Είσαι έτοιμος, ρε?
1: Πανέτοιμος.
0: Έλα, πάμε λίγο.
2: Διάλογος.
0: Η πρώτη λέξη και για σας και για το Σκατζ. είναι ο διάλογος και ήρθε η ώρα να τη συνδέσεις τη λέξη αυτή με την ψηφιοποίηση.
1: Λοιπόν, ο διάλογος, να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Παϊλτισμένος.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου ο διάλογος. Πολύ περισσότερο από κοντά και πολύ περισσότερο και από γραπτά. Όταν έχω.
0: Κατουργέμαι!
1: Κάτω ψηφιοποίηση, γιατί είναι.
2: Γιατί το διάλογο τον έβαλε σωστά. Δεν μου αρέσει από κοντά και δεν μου αρέσει από γραπτά.
1: Μα άλλη μου είχες πει η λέξη και είχα ετοιμάσει ωραία ιστορία.
0: Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Δέσποινα.
0: Αχ, Δεσποινάκι μου, θα κλάψω την πορεία.
3: Εγώ προσπαθώ να συνδέσω ακόμα το νόημα μεταξύ των δύο λέξεων.
0: Μην ανησυχήσεις, θα έχεις άλλη δεύτερη λέξη. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα είναι και πάλι ο διάλογος και η δεύτερη λέξη ποια είναι, Νάση?
2: Είναι η βρώμη.
0: Η βρώμη, η βρώμη που τρώμε, πάμε.
3: Προχθές είχαμε ένα διάλογο με τη διατροφολόγο μου.
0: Μπράβο σου.
3: Είχαμε τέτοια παράθεση για το αν μου αρέσει η βρώμη ή όχι.
0: Να το, ρε παιδιά!
2: Μπράβο!
3: Οπότε αναγκάστηκα και το φάνηκε.
0: Είδες, αγόρι μου? Είσαι πως σκάλτσες.
1: Εμένα δεν μου αρέσει ο διάλογος ούτε γραπτός.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει το δώρο μας. Μένεις εδώ, αγαπημένη μου, okay, για να μιλήσεις με την Άρση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, να έχετε.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Όνομα μας είπες?
2: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Αϊ, τσοτσολόκο. Τσοτσολόκο. Τσοτσολόκο, πορδί.
0: Κακοπαρδάνα.

0: 10. Μπιλνάκης and the Boss Crew in the morning. Τα μαζεύουμε τα πράγματά μας, φεύγουμε. Thank you very very much. Ήταν πολύ ωραία σήμερα.
1: Να σου πω κάτι, τη μεθαύριο πρέπει να την κάνουμε 2 ώρες.
0: Α, αυτή ξέφυγε.
1: Δεν χορταίνεις
0: τώρα, έτσι. Θέλω να μην χορταίνεις. Όταν πεινάς, τα τρως καλύτερα.
2: Μέχρι να χορτάσεις.
0: Τα φαγητά, ρε κορίτσι. Να σου πω κάτι. Πραγματικά είσαι πρόστιχη.
1: Τέτοια θα λες αύριο.
0: Είσαι πρόστιχη.
1: Ένα σωρό παιδάκια θα έχει εκεί κάτω.
0: Δεν λέω τέτοια εγώ μπροστά σου. Άμα πω τα παιδιά, άμα πεινάτε, θα τρώνε καλύτερα. Τα παιδιά έχουν καλό μυαλό. Αυτό. Όχι σαν και σένα, πορνοδιαστραμμένη. Ήθελα να σου το πω. Με αυτό με έχει τρελάει το μυαλό. Τι έγινε σήμερα, σκάσμε εμεί ή σήμερα.
2: Ύπνο το Σαββατοκύριακο. Red flag στα dating. Το πανηγύρι τη Νάση στο Instagram. Τα μπαλάκια τη Νάση. Γενικά είχαμε πολλά πράγματα από τη Νάση. 40 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μα.
0: Και δεν είχαμε ιστορία από το σκάτσο.
2: Για θέμα διαλόγου.
0: Πώ και δεν κατέβηκε, λέει ο σκάτ, λέει η Σοφία στην αγορά να αγοράσει μια ψηφιοποίηση.
2: Θα το έκανα, μην νομίζεις.
0: Χρόνια πολλά για χθες.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά το poll μας, το πρώτο ραντεβού για την πληρωμή, κερδίζει με 75% το κέρασμα από τον άντρα.
0: Έλα.
2: Ορίστε τα κορίτσια. Ενώ το κέρασμα από τη γυναίκα μόλις 3% και το μισό-μισό 22%.
0: Αφήγουμε, παιδιά, γιατί σήμερα έχουμε καεί. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα πάλι το πιο κεφάτο σόου της Θεσσαλονίκης θα είναι εδώ στις 7 ακριβώς. Φεύγουμε για ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε αύριο στο Μασούτι Θέρμης.
2: Τώρα κοντά σας, ναι, μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Αύριο θα έχουμε και το Connected We Stand. Να πούμε ότι θα είμαστε εκεί, θα παρουσιάσει Έλληνα Ρόκα. Θα παίξω εγώ μάλλον μουσική 99,9% στις 8 η ώρα, 8 και 4 κάπου εκεί στο prime time, μαζί με το φίλο μου τον Πέτρο. Θα είμαστε με όλους εσάς που θα έρθετε για να το περάσουμε καλά. Η Νάνση, η άλλη Νάνση εδώ λέει μεθαύριο ημερήσια, όχι 1-2 ώρες, κάθε μέρα λέει 1 ώρα με 2 ώρες κάθε μέρα, όχι έτσι παιδιά. Καλημέρα στον Ακύλα, στην Αντζελίνα, καλημέρα στη Μαρία, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Αφήσαμε για το τέλος μια κόλλα έτσι λίγο για να χωνέψουμε. Camel Fat. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε στο Μασούτι.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε!
3: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
5: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
10: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
11: Έτοιμος για αύριο!
10: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
4: Wow!
6: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
5: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
4: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
7: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
8: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
5: Πάνος Δεν, Ζαρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Σας περιμένουμε!
5: Και η είσοδος ελεύθερη.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
12: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
13: Zoo News. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει το μετρό από τις 4 λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 δίνεται για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εν αναμονή των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται η κυβέρνηση προκειμένου να αριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η Μέριλ Στριπ θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι Ασλάν στην Νάρνια. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτιδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια εξηγώντας την απόφασή της.
10: Καιρός.
13: Έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Yeah. We
14: play the... Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι όμορφη Παρασκευή είναι αυτή. 18 του Σεπτέμβρη σήμερα και ένα λεπτάκι μετά τις 11 γραφτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι έφτασε η ώρα για να πιούμε καφεδάκι, να κάνουμε ατελείωτο σουσού στο Viber. 6931-908-908. Ειρήνη Κακούρη, on air μέχρι τις 2 είμαι εδώ δική σου για να περάσουμε τέλεια. Έχω ετοιμάσει να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχω τον διαγωνισμό φυσικά για τη 12 μήνη all-in συνδρομή από το Body Fit που τρέχει σήμερα, είναι η τελευταία μέρα, οπότε σας στέλνω εδώ μαζί μου. Έχω και επιτυχιάρες, όμως 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die, εδώ στον Ζου, καλή σας ημέρα.

Και αυτό το τραγούδι του 50 Cent. In the club, κάναμε τώρα ένα throwback. Στα 18 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα έφτασε και έφτασε και πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν την κατάλαβες να φτάνει τόσο γρήγορα όσο εγώ. 18 του μηνός σου ημέρα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Αριάδνη, Ρομήλος και Ρομιλία γιορτάζουν και χρόνια πολλά στα γλυκά μου τα παρθενάκια που από ό,τι βλέπω ακόμη έχετε τα γενέθλιά σας. Σε λίγο έρχεται και η δική μας η σειρά των ζυγών. Η Θεσσαλονίκη μας σήμερα έχει υπέροχο καιρό στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είμαστε μια χαρούλα. Αντάλλη τώρα και αν είναι τον πάδι στον ζου.

David Guetta, Alphaville και Ava Max στον αέρα του Zoo 90,8. Στο πρωινό της Παρασκευής μας, 18 του Σεπτέμβρη, θα συμβούν πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στο Σουκού. Θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Αλλά αυτό που θα ήθελα να ξέρεις για σήμερα, στις 6 ώρα στην Καμάρα, βλέπω ότι θα έχει συγκέντρωση και πορεία, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οπότε 6 ώρα στην πλατεία Καμάρας. Από ό,τι βλέπω επίσης, εν ώψη της διαδήλωσης, 4 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί. Από τις 4 το απόγευμα, όπως γνωστοποιείται, πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε άλλα νέα, Jason Derulo φέρνω τώρα και Take You Dancing. Έρχεται να παίξει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
0: Επόμενος.
7: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
13: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Πες το, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Radio. Εάν σε πάρουν τηλέφωνο, ξέρεις πολύ καλά τι θα πει. Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Οι οδηγοί μου αυτή τη στιγμή κάπως χαρούμενοι είναι στους δρόμους της πόλης, γιατί δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και ο περιφερειακός είναι καθαρός και το κέντρο και η Μουδανίων. Αν αντιμετωπίζετε κάτι, να μου το πείτε στο Viber 6939

0: Αυτό το τραγούδι μας θυμίζει λίγο το καλοκαιράκι μας. Μπάουσα και Magnetic στον Zoo 90,8. Ειρηνή Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στο Viber στη Μαργιαλένα, στην συνονόματη την Ειρήνη που είναι σπίτι αυτή τη στιγμή. Λέει έχει άδεια από τη δουλειά και τρώει πολύ ήρεμα το πρωινό της. Πάρα πολύ ωραία φάση αυτή. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις λοιπόν που λες ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, έχει το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να είναι δίπλα σου να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μια εξανάγκη στη σχολή Δέλτα, Ελμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18 και delta360.gr. Φεύγω σε ένα break, έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό, γι' αυτό μη φύγεις.
1: Troublemakers! Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά, ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ, αν τυχόν, αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Εγώ ψιλογουστάρω λίγα.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Γκάνζαρτ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρτ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
22: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the bomb!
26: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, στην ώρα μου για τη δεύτερη ώρα coffee time. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, είναι το πρωινό της Παρασκευούλας μας σήμερα. 18 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω που σε πετυχαίνω, λογικά στη δουλειά θα είσαι. Αλλά πρέπει να ακούσεις αυτό. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας για τα BodyFit 12μηνη All-in συνδρομή. Οπότε θέλω να έχεις το νου σου, σε λίγο θα δώσω το σύνθημα. Επιτυχιάρες, θα σχολιάσω. Βλέπουμε και λίγο έτσι gossip για Hollywood. Ριάννα, Μπένσον Μπούν, Χιούγκελ, Ολίβια Ντίν έρχονται σε πολύ πολύ λίγο. Ενώ τώρα BB Rexha και Faithless είναι το New Religion και παίζει πάρα πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Place από το πολύ πολύ αγαπημένα μου Ριάννα και Calvin Harris στον αέρα του Zoo 90.8. Πάμε λίγο τώρα στο Hollywood, διότι ο Brad Pitt, λέει, με την Ινές Ντε Ραμόν, τη σύντροφό του, ήταν στο γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelsey. Ο Brad Pitt είπε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή κόντεψα να χάσω, λέει, την Ινές. Ο Lenny Kravitz από την άλλη έγινε κούκλα. Είναι πολύ cool, είπε ο ίδιος. Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bon Bon Jovi υιοθέτησαν δεύτερο παιδάκι. Και τέλος θα κλείσω με την Kim Kardashian, η οποία, λέει, εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο τρέιλερ του The Kardashians. Έχω κάτι που ονομάζεται ισοφαγίτιδα. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν πιστεύω τίποτα από τις Kardashians πραγματικά. David Guetta, Zayn, Lady Gaga έρχονται σε λίγο. Τώρα ο Σόβρου με το 12-12 στον αέρα του Zoo.

In Flames. David Guetta και εσύ στον αέρα του Zoo 90,8. Και καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Έφτασε η ώρα που πάρα πολύ αγαπώ. Όταν σας δίνω δώρο, πάντα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συγκεκριμένα τώρα αυτό το δώρο είναι δωράρα, ρε παιδί μου. 12μηνη all-in συνδρομή στο Body Fit για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. 13 Body Fit στη Θεσσαλονίκη. Ένα σίγουρα είναι στη γειτονιά σου. Με σύγχρονους χώρους, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ομαδικά προγράμματα και όλα όσα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο στόχο σου. Θέλεις λοιπόν να κερδίσεις αυτή την ετήσια έτσι συνδρομή στο Body Fit, στο γυμναστήριο της επιλογής σου και να περνάς πολύ πολύ όμορφα? Λοιπόν, θα πάρεις τώρα μέρος απλά και γρήγορα. Θα στείλεις Body Fit και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα συμμετοχών, οπότε θέλω να γίνει χαμός στο Viber. Έναν ολόκληρο χρόνο με σύγχρονο γυμναστήριο, ομαδικά προγράμματα, περιόριστα ισοτονικά, δωρεάν λιπομέτρηση και πρόγραμμα προπόνησης. Τι άλλο θέλεις, πες μου λίγο. 12 μήνες είναι αυτοί. Μου στέλνεις τώρα Body Fit και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Πες το, πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το.
10: Πες το.
11: Zoo Radio.
10: Zoo 90,8.

Εδώ είμαι φυσικά. Παίζουμε τις επιτυχίες των Ζου 90,8 στο πρωινό της Παρασκευής μας 18 Σεπτεμβρίου. Κτρυπάνια ακούω από πίσω μου. Δεν ξέρω αν τα ακούτε κι εσείς. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και αύριο να μας βρείτε στο Μασούτης Family Festival. Θα είμαστε εκεί όλη η παραγωγή. Οπότε σας περιμένουμε στον Grand Μασούτης Θέρμης. Calvin Harris φέρνω τώρα και Blessings.

0: αυτός είναι ο μαγικός όμορφος με το Home Ray Carry στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη on air στο πρωινό της Παρασκευής μας. Πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα σχολείων. Νομίζω το σουκού αυτό οι γονείς θα ρίξουμε λίγο παραπάνω ύπνο. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ξεπερνούν τα 50 χρόνια ιστορίας και αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι λοιπόν μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Και αν θες να πας από κοντά να κάνει να κλείσει και μια ξανάγηση, σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Δέλτα360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
5: έρχεσαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδακα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Delta360.gr.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
16: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
17: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Σούπερ μάρκετ.
20: Υγεία. Μίτινγκ.
21: Λογαριασμοί.
20: Συνεργείο.
21: Υγεία.
20: Εθερικά.
21: Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
24: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
25: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
24: Wow!
26: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
25: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
24: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης.
27: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
28: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
25: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος.

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
8: Zoom!
10: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες το μεσημέρι της Παρασκευής. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 18 του μηνός σήμερα και σε πολύ πολύ λίγο θα σου φέρω τι ωραίες πρωτοσούλες έχουμε για το Σουκού, την ατζέντα του Σουκού στη Θεσσαλονίκη μας. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να περάσουμε τέλεια στην πόλη. Σε λίγο επίσης φέρνω και ένα achievement από ο Γιώργο Μαζονάκη, τι έχει καταφέρει. Και φυσικά επικοινωνία, πολύ επικοινωνία, γιατί θέλω να μάθω τα νέα σου, πώς είναι η Παρασκευή σου. 6931-908-908. 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με αγαπημένο Bad Bunny και Nouvelle Yol.
3: Nouvelle Yol.

Γραφοφίλια και η Taylor Swift στον Zoo 90,8. Και καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τι ωραία πραγματάκια έχουμε αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη μας. Μέχρι την Κυριακή, λοιπόν, αν θέλεις να βαϊμπάρεις, έχουμε τα Reworks Festival. Τελειώνουν την Κυριακή και υπέροχες εμφανίσεις. Εχθές είχε Archie Top. Αύριο που λέτε, έχουμε το Connected We Stand, μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού στη Νέα Παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μπορείτε να πάτε και με τα παιδιά σας. Έχει συναυλίες, μουσική, χορευτικά, δρόμενα, workshop και πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Επίσης, αύριο θα είμαστε στο Μασούτης Family Festival, στο Grand Μασούτης Θέρμης. Όλη η παραγωγή του Ζου θα περάσουμε τέλεια από τις 10 μέχρι τις 4. Ενώ την Κυριακή θέλω να σου θυμίσω ότι μπορείς να κάνεις μια πολύ ωραία βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης που θα κλείσει, θα πεζοδρομηθεί από τις 3.30 ώρα μέχρι τις 8.30 να πάρεις το πατίνι, να πάρεις το ποδήλατό σου και να περάσεις σου.

Λυπείτε. Εντάξει, αγαπώ Backstreet Boys και Everybody στον Ζου 90,8 και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν σηκωτραγουδάει αυτές τις μέρες Γιώργο Μαζωνάκη. Θα σε πάω στο ελληνικό Spotify. Μία εβδομάδα μετά το θάνατο του Γιώργου, οι μεγάλες επιτυχίες του συνεχίζουν να ακούγονται πάρα πολύ δυνατά, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στο ελληνικό Spotify. Το Ώρες Μικρές βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας, ενώ ακολουθούν το Ενόπνευμα Φθηνό, το Ανήκω σε μένα που είναι προσωπικό μου αγαπημένο, αλλά και το Αγαπώ Σημαίνει και το Τέσσερις Πήγε. Αλλά να σας πω κάτι, από ό,τι φαίνεται δεν διανυκτερεύει μόνο στο Greek Spotify ο Μαζό. Η κατάταξη καλλιτεχνών του Kvor, που συγκεντρώνει δεδομένα από ψηφιακά μουσικά charts παγκοσμίως, τον τοποθετεί στη θέση νούμερο 40 διεθνώς, λίγο πιο κάτω από την Billie Eilish και τον Kanye West και πάνω από Sabrina Carpenter, Zara Larson, Beyoncé. Εντάξει, όσο ζω Μαζό, υπέροχος. Φύγαμε τώρα για μια νέα επιτυχία που θα γίνει χαμός με αυτό. Ανέβασε την ένταση, είμαι Angel και Bad Times.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν.

0: Μπουάκι σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παίζουμε τις επιτυχίες. Είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Όχι, μέχρι τις 4 θα τα πάρω 2 ώρες και το Χρήστο το κομμακίδι. Εντάξει, φτάνει το 3ωρο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, επικρατεί μια ηρεμία στο κέντρο. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό και στα δυτικά και στα ανατολικά. Όχι κάτι τρελό. Όλα καλά για μεσημεράκι Παρασκευής. Σακύρα φέρνω τώρα και Μπέρνα Μπόι. Die, die.

0: φωνάρα έχει ρε παιδί μου και αυτός ο Rock and Bone Man. Παραγωγή του Calvin Harris στον Zoo 90,8. Τελευταίο για σήμερα στο μεσημεράκι αυτής της όμορφης Παρασκευής. Και πώς να μην είναι όμορφη όταν είναι Παρασκευή, ρε παιδί μου. Στα 53 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο. Μαζί μας φυσικά οι ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, 2310 2263 18 το τηλέφωνο και Ερμού 45 πλατείες στο τέλος για να πας μια βόλτα να τη δεις από κοντά τη σχολή Δέλτα. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα ακριβώς στις 11 για να πούμε καλή εβδομάδα. Καλό σου κουέ, πολλά φιλάκια.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb!
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
16: Μετρητά.
15: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the Bomb!
19: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Ωραία, παρασκευιάτικη. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν να τα γεμίσουμε με θετικά vibes μόνο. Φυσικά παιχνίδι και μουσικάρες με 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάω με πρώτο Χιούγελ και Σόλτο, Jamaican Bamba.

13 χρόνια έχει συμπληρώσει τον πλανήτη Γη αυτό το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, και φαντάζει τόσο timeless ο ήχος του. Morandi Save Me σε συνεργασία με Lean στον Zoo 90,8. Αυτή είναι η Zoomania της Παρασκευής. Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε πλάνα για το Σαββατοκύριακο? Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931908908, μαγικός αριθμός. Μια και έπιασες κινητό, μπες και στο Instagram, παπάκι Zoo Radio το profile μας, και εκεί θα βρεις giveaway που τρέχει για ένα στρώμα profile από την GrecoStrom στις διαστάσεις που επιθυμείς. Κατά τα άλλα, η GrecoStrom επίσης σε υποδέχεται και στα φυσικά της καταστήματα στην περιοχή της Παπάφη, αλλά και σε Εύωσμο και Καλαμαριά, ή στο GrecoStrom.gr αν θες να ψάξεις και online για να αποκτήσεις έτσι ποιότητα που σου αξίζει σε προσιτές τιμές. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later για να κάνεις αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς καμία πιστωτική κάρτα. Olivia Dean τώρα. So easy to fall in love στον Zoo.

Διότι ανεξαρτήτως του τι μας χωρίζει, πάντα θα συνδεόμαστε μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλοι μαζί σε κάποιο μπιτσόμπαρο θα το έχουμε τραγουδήσει, χορέψει, παίξει, ανάλογα από ποια θέση βρισκόταν ο καθένας μας. Και μιας και μίλησα για το συνδεόμαστε, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες λέει, μετά με το τηλέφωνο βέβαια, το ίντερνετ, εξελίχθηκε ο κόσμος. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ μα ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και αμέσως τώρα σκάω καινούργια από Miley Cyrus. Base Persuade στον Zoo. Let's go.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
5: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
6: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
7: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
8: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
9: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
3: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
19: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
18: νομική,
19: διοίκηση και οικονομία,
18: πληροφορική,
19: ψυχολογία,
18: αγγλική φιλολογία,
19: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
20: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
19: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
18: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
19: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
21: Πες το.
22: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Έλα, πες το.
22: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
21: Πες το.
3: Πες το.
23: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
24: Hey! We play the hits.
25: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, ρε παιδί. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη, ας πούμε, που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει, να ξέρετε, αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Lady Gaga τώρα και Bruno Mars. Die with a smile.

0: Ζουμέινη, Hit My Heart από την Ακρία στον Ζου 90,8 και στην Ζουμέινη. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής από μέσα μου, εγώ αυτή τη στιγμή τραγουδάω μαζί τις 50 χρόνια μαζί, γιατί έφτασαν και μέρες, παιδιά. Αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σας προσκαλούμε στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί, για μια μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι και αγαπημένοι influencers, Γκανζάρ, Πάνος Δέντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο δικός μας Μάργαρητης Τεχαγιάς, όπως και εμείς φυσικά όλη η παραγωγή του Ζου 90,8 θα είμαστε εκεί για να δώσουμε παρουσίαση, μουσική, επιμέλεια, ρυθμό σε όλο το φεστιβάλ και φυσικά φινάλε με FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις αυτού του event είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε?
7: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
8: Κατουρίθηκα.
9: Troublemakers.
10: Άλλες μπάλε.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Έμπνε μαλακή.
9: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. In the
13: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
15: Υγεία.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμό.
14: Ενεργείο.
15: Υγεία.
14: Εθερικά. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
21: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
12: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
25: Beat the Bomb.
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
26: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Beat the bomb!
26: Zoo!
28: Ηνωμένο Βασίλειο!
29: Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτό είναι το δεύτερο 60 λεπτό της Zoomania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα συνεχίσουμε να είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μου γιατί σε 5 από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι...

0: David Guetta Remix στον Zoo 90,8. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δυναμώσει την ένταση του ραδιοφώνου για να ακούσεις και να κερδίσεις 20 ευρώ κατά Pax Burger στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Είχα και το άλλο που ήθελε να του βρίσκω κιλότα με αρχαία κουκουμπάια πάνω. Είναι δυνατόν και να βλέπεις κουκουμπάια πάνω σε κούλο και να σου σηκώνεται η πολλιά? Χόδε.
0: Είναι Παρασκευή, βλέπετε ότι πηγαίνω πολύ τίμια. 69-31-908-908. Στο Viber του Zoo περιμένω τις απαντήσεις σας για το ποιος ήταν ο χαρακτήρας που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το Epic Smash. Ό,τι πιο ζουμερό και full flavor θα βρείτε σε αυτή τη γη και μπορείτε να δοκιμάσετε. Με δύο Smashed Beef Burgers, τα Pax Burgers τρομερά, διπλό American Cheddar, Smoked Chili Mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και πίκλες. Και στην πρώτη δαγκονιά καταλαβαίνεις γιατί λέγεται Epic. Εγώ θα σου πω που το έχω φάει. Anyway, δεν ακούστηκε πολύ σωστό αυτό, κατάλαβες. Και 28, σταματάω να δέχομαι απαντήσεις. Και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία! Tate McRae τώρα, Sports Car.

Jefferson, Life is Simple, Move Your Body στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ο Χωσέ από τι Σαββατογεννημένε ήταν το σημερινό ναι, ποιο είναι. Πολύ σωστέ απαντήσει βλέπω εδώ στο Viber. Η Ίνα είναι η τυχερή παρόλα αυτά που έχει κερδίσει το 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ίνα μου, σε καλή μεριά να ευχηθώ. Τέτοιε χαουζιέ σαν αυτή που ακούσαμε θα ήθελα να ακούω περισσότερο τώρα, ειδικά που στη ζωή μα ταιριάζουν στην καθημερινότητά μα, αφού έχουμε και πιο πολύ ματζέντα. Γιατί το ματζέντα ταιριάζει με τι χαουζιέ έτσι τι ωραίε. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μα, στι γειτονιέ. Θα δει τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV, wallet το wallet εννοείται στο Magenta Pay και η εξυπηρέτηση παρόλα αυτά θα βρεις εκεί τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Λέντε και μιλιώνσε τώρα. Telecom από το παρελθόν. We'll be right back.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
3: Πες το.
13: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: αρέσει πολύ το συγκεκριμένο. Gordo Carañeri Zone Velda. Λόγο λόγο στον Zoo 90,8 και στην Ζουμανία. Τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Μαζί μου φυσικά και η Telekom, η οποία παραμένει εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά ακριβώς 4 έρχονται οι Troublemakers. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας μέχρι αυτή τη στιγμή, για τις 2 ώρες που πέρασαν μαζί, τη συμμετοχή σας και γενικά έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, έχετε. Συγγνώμη, συνήθεια. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
3: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήση. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
13: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
14: Wow!
15: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
13: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
12: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
16: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
17: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
13: Πάνος Dent, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
18: Σας περιμένουμε!
13: Και η είσοδος ελεύθερη.
14: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις. Live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες. Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
18: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
22: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
23: Μετρητά.
22: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the Bomb!
26: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, παιδιά. Αντρική υπόθεση σήμερα. Έφυγε ευτυχώς. Να περάσουμε μια Παρασκευή σαν άνθρωποι.
2: Έχει ηρεμία ήδη. Πριν καν βγούμε στον αέρα, υπάρχει ηρεμία.
1: Και υπάρχει ωραία άβρα, καθαρή.
2: Ναι, ναι, είδες τι
1: ξέρεις. Κάθε φορά που λέμε κάποιος τα ίδια λέμε.
2: Τα ίδια, βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε Κατέρνα Λύπη, είναι διακοπές. Μαργαρίτης και Βασίλη σήμερα, τα δυο μας θα είμαστε.
3: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Έχουμε πρόταση βραδιά, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι, έχουμε τα νέα των ανέργων. Εννοείται ότι έχουμε και τα παιχνίδια.
1: Βέβαια, για τα δώρα μας.
3: Του βάζουμε του νεύτη του τραγουδιού για οπτικά ζωγράφος. Έχουμε το ξεμπούκο σέτο.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
3: Μας λείπει μπουκωμένη σήμερα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε.
1: Γιατί δεν την μπουκώσαμε χθες να κάνει ένα ηχογραφημένο.
3: Έλαντε, δεν το σκεφτήκαμε. Τέλος πάντων, θα βρούμε
1: τη λύση. Θα δούμε.
3: Εκεί θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή και έχουμε εννοείται και το καινούργιο μας παιχνίδι, το Γραμμάτο, για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν για φαγητό αυτή τη φορά.
1: Έτσι, εκτός από τα πολλά δώρα έχουμε και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε full διάθεση γιατί είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα με Σακύρα και μπορεί να μπω είναι το Die Die και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 10 λεπτάκια μετά τις 4, 12 για την ακρίβεια, Βασίλη, και σε αυτή την πολύ ωραία Παρασκευή.
1: Παρασκευή το 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Ρομήλος και η Ρομηλία. Και όσοι έχετε γεννηθεί σαν σήμερα, έχετε οξυδέρκεια, πρακτικό μυαλό, αλλά και μυστικοπάθεια ιδιωτικότητα. Επίσης, υπεραναλύεται και κάνετε αυστηρή αυτοκριτική.
0: Σόπαρες.
1: Να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μένετε εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7 στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Μελωδία και ζωή 90,8. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία στα 20 λεπτά μετά τις 4. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω.
1: Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Ο περιφερειακός είναι και στα δύο ρεύματα μπλοκαρισμένος και από τα δυτικά προς τα ανατολικά και το αντίθετο. Στο κέντρο, επίσης, αυξημένη κίνηση θα βρείτε σε Εγνατία προς τα ανατολικά και στα δυτικά. Η Πολυτεχνείου μπαίνοντας από την Τζιμισκή πολυκίνηση, Καρατάσου, Παλαιού Σταθμού, η Μοναστήριου. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Και η Μίκη Θεοδωράκη εννοείται και η Βασιλίζη Σόλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Και εγώ που ερχόμουν σήμερα πάντως, είχε πάρα πολύ κίνηση ο περιφερειακός. Τώρα μπορεί να δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, γιατί νομίζω σήμερα είναι και πολύ μεγάλη πορεία που θα γίνει στο κέντρο.
1: Ναι, σωστά. Πάμε τώρα σε ένα θεματάκι. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Μία αθλήτρια από την Αυστραλία ήταν σε έναν αγώνα Hyrox. Απαιτητικός αγώνας.
0: Ναι.
1: Και από το ζόρι της, ρε παιδί μου.
0: Έκλασε.
1: Της ψιλοφύγανε.
0: Αχ, την καημένη, ρε φίλε.
1: Και έγινε χαμός γιατί η τύψα τι έκανε. Εντάξει, τις φύγανε.
0: Τις φύγανε, λέει, κακάκια.
1: Ναι, ακριβώς. Και λέει, λοιπόν, τι θα κάνω. Θα σταματήσω και θα πάω να κρυφτώ σε μια τουαλέτα μέχρι να ξεμουδιάσω ή θα συνεχίσω τον αγώνα και θα κερδίσω.
0: Κέρδισε.
1: Και συνέχισε τον αγώνα και κέρδισε.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Χαίστηκε από τη χαρά της, θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Πρακτικά.
1: Πολλές αντιδράσεις, βέβαια. Γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που τραβήξανε βίντεο.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνει τώρα, αυτά συμβαίνουν. Εντάξει τώρα.
1: Η διοργάνωση ανέλαβε την ευθύνη. Λέει, εντάξει, έπρεπε να το προβλέψουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο. Και αυτή ζήτησε συγγνώμη, λέει κάποια πράγματα είναι παραπάνω από έναν αγώνα.
0: Παιδιά, δεν έχει συγγνώμη σε αυτά, δεν κατάλαβα. Δεν μας έχει πιάσει ποτέ εμάς 3 και 5.
1: Έλατε.
0: Σε παρακαλώ, να σε πιάσει το περιφερειακό να σταματήσει να κάνει. Δεν έχει πάνω σου.
1: Δεν τραβάει κόσμο εκείνη την
0: ώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι η Sia, Sean Paul, είναι το Sip Thrills και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Παπαούτε. Πριν πάμε στην πρόταση για σήμερα το βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, θέλω λίγο να σας πω ότι αν είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus, αλλά και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να βγούμε καμιά βολτίτσα. Έχει τον Νίκο Βέρτη στην πόλη. Γιατί όχι, να πάμε μπουζουκάκι.
2: Είσαι ένα αστέρι.
1: Πού φως θα φέρει στην. Οπότε αυτό προτείνω. Βέβαια, εγώ βαφτίζει ο κουμπάρος μου την κορλότη και σήμερα έχει προγλέντι τύπου.
0: Προγλέντι για τη βάφτιση.
1: Ναι, μωρέ, γιατί είναι από την Αθήνα και έχει έρθει εδώ να δει σου, φέρει από Κρήτες τέτοια και θα έχουμε τέτοια μάζοξη.
0: Τα έχει φαΐ.
1: Τα έχει, βέβαια.
0: Να πας, Βασίλη, να πας.
1: Όπου βλέπεις φαΐ, φύγε, όπου βλέπεις ξύλο, φύγε.
0: Λοιπόν, τέλεια. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
4: Άσε, Νάνζη, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή.
7: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
11: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Λοιπόν, Βασίλη, εδώ είμαστε και έχει φτάσει η ώρα για.
1: Για παιχνιδάρα, του βάζουμε νεφτή. Είναι ένα τραγούδι από τον Ζου εδώ από το playlist μας. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sunoptic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τέλεια, λοιπόν, αν θέλετε τη γυαλάρα, τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310-232-908 για να παίξουμε. Για δείτε λίγο, για ακούστε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
3: Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο έτσι το βάλαμε τον εύτη μας. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
4: Χαίρετε, Λαμπρινή το όνομά μου.
0: Γεια σου, Λαμπρινή, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: Look for you.
1: Το λέει μέσα, αλλά...
0: Το λέει, αλλά ο τίτλος δεν ακριβώς.
4: Look at me.
1: Όχι.
4: Όχι, ρε.
1: Να το ακούσα άλλη μία.
0: Για άκου λίγο.
4: Πάτω άλλη μία.
0: Α, πήγα παίξει κατευθείαν από κάτω. Έχεις καταλάβει? Σόμπριν, ναι, καλά κατά.
1: Ναι, μας κάνει.
0: Μας κάνει νομίζω, εντάξει.
1: Είπε, look for you, Σόμπριν, εντάξει.
0: Είχε Παρασκευή τώρα, δεν θέλω να στεναχωρούμε κόσμο.
1: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, Λαμπρινή, υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου δικό σου. Μας ακούς?
1: Μπα.
0: Α, μας ακούς, δεν έχει καλό σήμα. Λοιπόν, Λαμπρινή, μένεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, έτσι. Δεν κλείνεις, δεν πας πουθενά και εμείς πάμε λίγο να απολαύσουμε κάτι από το παρελθόν. Πολύ μας αρέσει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5, Βασίλη. Μακριά η Κατερίνα, δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία περνάμε, ήρεμα, χαλαρά.
1: Καλά που είναι αυτή η εκπομπή, ρε φίλε.
0: Τι ωραία, ρε παιδί μου, χωρίς την Κατερίνα.
1: Μας δημιουργεί ένταση.
0: Κακή ενέργεια.
1: Κανέ, αυτό.
0: Καλιακούδα, καλιακούδα. Λοιπόν, για πες το, για ρίχτω.
1: Έχουμε τα ζώδια. Σας έχω τρία ζώδια που δεν γουστάρουν κοιμά στα γεμιστά.
0: Κοιμά
1: στα γεμιστά. Εσύ είσαι από αυτούς που γουστάρουν.
0: Εγώ, εμένα μου αρέσει.
1: Σου αρέσει. Γι' αυτό δεν είσαι μέσα από τα ζώδια.
0: Για πες, ποιοι είναι οι περίεργοι.
1: Είναι ο Παρθένος που λέει τα γεμιστά είναι από τη φύση του λαδερό φαγητό και οποιαδήποτε προσθήκη κοιμά θεωρείται περιττή, βαριά και εκτός παράδοσης. Άρε, Παρθένε. Ο Καρκίνος λέει ότι τα αρφανά γεμιστά, ειδικά λέει όταν είναι φαγωμένα την επόμενη μέρα, του θυμίζουν την απόλυτη καλοκαιρινή ανάμνηση.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Εντάξει, το ψιλοακούω από τον Παρθένο καλύτερα. Και ο Υδροχός λέει είναι αντισυμβατικός με βαριές κρεατοφαγικές συνήθειες. Προτιμά όμως πιο ελαφριές plant-based επιλογές και βρίσκει τα γεμιστά εντελώς παλαιομοδίτικο. Άρε, Υδροχό,
0: γιατί. Παιδιά, το γεμιστό είναι από τα πιο ωραία φαγητά όταν γίνεται με κοιμά. Εγώ αν δω γεμιστό. Δηλαδή, με λέει, με πούνε, έχουμε γεμιστά, έλα, μου αρέσει το καλοκαίρι, με ντοματούλα την παιδιά και τη χωριάτη και τη φέτα. Και εδώ την ορφανά. Το φέρνω στο κεφάλι, ρε.
1: Σωστά, γιατί πρώτα πρέπει να σου πω: έχω γεμιστά ορφανά.
0: Ορφανά, ναι. Είσαι ψυχοπαθής και να φύγεις.
1: Και να φύγει, δεν σε θέλω για φίλο μου. Δεν πρέπει να συνομιλούμε.
0: Εντάξει, για πείτε μας λίγο στο Viper, σας αρέσουν εσάς τα ορφανά ή τα προτιμάτε με κοιμά.
1: Όταν ερωτοτροπεί μία λίμνη με ένα βούρκο,
0: ναι.
1: Ξέρεις του λέει.
0: Τι.
1: Βάλτο μου.
0: Σε βλάκα. Έλα, break.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιολογία. ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
14: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
20: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
24: Beat the Bomb!
23: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
24: Μετρητά.
23: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
25: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Beat the Bomb!
25: Zoo!
27: Ηνωμένο Βασίλειο,
28: νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, ωραία! Έλα και επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο 60 λεπτό. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης σήμερα. Για ακόμη δύο ώρες θα είμαστε εδώ παρεούλα. Κτίσω και τα χάνω, το βλέπεις.
2: Όχι, με στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι για σένα. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι μας, το δεύτερο, το ξεμπούκοσέτο.
1: Τι θα κάνουμε τελικά?
2: Θα το βρούμε.
1: Ποιο να αποκώσουμε την Γεωργιάδο από δίπλα, τι να κάνουμε?
2: Μπορεί, δεν ξέρω αν μπορεί.
1: Σίγουρα.
2: Δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή σας έχουμε εκεί και έχουμε και τα νέα των ανέργων και σας έχω φέρει και διάφορα άλλα πραγματάκια.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το 60 λεπτό, γι' αυτό μείνετε εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Τζανάντο, τώρα στο Ζου 90,8.

0: μέχρι περίπου και το Επταπύργιο και η άνοδος του Αγίου Παύλου έχει θεματάκι. Στο κέντρο η Καρατάσου είναι φορτωμένη, 26 Οκτωβρίου, η Παλαιού Σταθμού, η Μοναστηρίου μέχρι το Βαρδάρι θα βρείτε αρκετή κίνηση και στην Μίκη Θεοδωράκη υπάρχει αρκετή κίνηση, όπως και στη Λεωφόρο Νίκης. Mm-hmm. Θέλεις να σου πω σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση δεν είναι για καλό, κάπως πρέπει να την τερματίσουμε αυτή τη σχέση.
1: Δεν προχωράει πλέον.
0: Δεν έχει. Νούμερο 1 θα ξεκινήσω, το πιο βασικό και το πιο σοβαρό, τοξικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Δεν μένουμε σε τέτοιες σχέσεις.
1: Ναι, αυτό το ότι θα αλλάξει και δεν πειράζει άμα γίνει μία και δύο δεν ισχύει.
0: Ακριβώς. Δεν θα επέτρεπες ποτέ αυτή τη σχέση σε φίλο, κολλητό ή κολλητή. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν έβλεπες ότι είχε μία τέτοια σχέση, θα λέγε Μωρή, συνέλθε. Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, όλους κάνουν τον ψυχολόγο και εγώ χρειάζομαι ψυχίατρο. Mm.
0: Κάτι που είπες και εσύ, ζεις με την ελπίδα της μελλοντικής αλλαγής.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά το χουί. Και τέλος γίνεσαι δικηγόρος. Δικηγόρος νομίζω ότι μονίμως έχει πρόβλημα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Και χώνεσαι σαν με ποντιχώνεσαι και την υπερασπίζεσαι, τον υπερασπίζεσαι.
1: Παπαναγιώ, μακριά από αυτά,
0: μακριά,
1: παιδιά.
0: Μακριά.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να ανεβάσουμε ένταση. Τραγουδάρα έρχεται.

0: Άλλο ένα τραγούδι που μας δείχνει τη δύναμη του TikTok, παιδιά. Έχει γίνει υπερχαμός με το συγκεκριμένο song στο TikTok. Super viral. Bad Times ονομάζεται και μόλις το απολαύσαμε εδώ στο Zoo 90,8. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως σε Good Times, εφόσον έχουμε κουτσομπολιά που μας αρέσουν.
1: Να κάνω και ένα σχολείο από AI φωνή, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Η καλλιτέχνη δεν είναι AI.
0: Εγώ νόμιζα είναι Ελληνίδα, λέω τόσο ανέβρα.
1: Όχι, όχι. Πάμε σε πολύ σύντομα έτσι, νέα ανέργων. Για τον Μπένι Μπλάκο θα σας μιλήσω, ο οποίος μίλησε στο Open Book with Jenna. Mm-hmm. Αν δεν κάνω και λάθος, είναι ένα podcast. Δεν φοβάμαι να γίνω πατέρας. Περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η μέρα. Με θάρρος και γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό θέλω.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνω, και.
1: Να δούμε. Σέλινα Γκόμες, τι λέει.
0: Καλό.
1: Τι λέει για αυτά. Ο Burna Boy θα τραγουδήσει, λέει, στο ημίχρονο του αγώνα NFL στο Παρίσι. Θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Αυτός έχει κάποιο super hit πέρα από αυτό που έκανε με τη Σακίρα τώρα.
1: Έχει διάφορα super hit, νομίζω όχι. Εδώ σε εμάς τουλάχιστον. Και τέλος, η Πάολα θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο φετινό The Voice μαζί με.
0: Η Πάολα θα είναι.
1: Η Πάολα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνύπαρξη με Έλληνα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη.
0: Έλα ρε εσύ, θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Σπάστε το, έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Ντάλε Πάπη τώρα στα Zoo.

0: Δράκουλας. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για το ξεμπούκωμα.
1: Είναι η ώρα για το παιχνίδι, το ξεμπούκωμα. Μας λείπει η μπουκωμένη η Κατερίνα και πρέπει τώρα να μπουκωθούμε μεταξύ μας.
0: Θα το κάνουμε εμείς.
1: Τι να κάνουμε, θα.
0: Θες να πεις ένα ρεφρέν εσύ και ένα εγώ.
1: Ωραία, ναι. Και όπως καταλάβει, το ίδιο ρεφρέν θα πούμε, εννοείται. 2310-232-908 να παίξετε μαζί μας το ξεμπούκο σετ. Ψάχνουμε την ξεμπουκόστρα μας για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λάβη.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν, σειρά μου τώρα. Δεν βγαίνει. Αυτό τώρα είναι χάρισμα της Κατερίνας.
1: Είναι χάρισμα.
0: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι μουρμουρίζουμε, γιατί δεν είμαστε μπουκωμένοι εμείς.
1: Δεν μπορούμε.
0: Και να τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Ξέρω, μας πείτε τον τίτλο από αυτό που ό,τι καταλάβατε, αν καταλάβατε. Για να κερδίσετε έτσι μια πολύ ωραία δωρεπιταγή.
1: Να βοηθήσουμε. Είναι γαλλικό.
0: Είναι γαλλικό. Γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Παρλεβού Φράνσε.
2: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει το τραγούδι, γιατί ήμασταν πολύ κακοί.
2: Το Παπαουτέ.
0: Μπράβο.
1: Μας ξεμπούκωσε.
2: Γιατί, το κατάλαβα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι
0: που μας ακούτε. Μένετε στο ακουστικό για να πάρουμε τα στοιχεία σας τώρα. Δεν θέλω να κλείσετε. Εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Όχι πάλι, κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
15: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
14: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
16: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
14: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
17: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
14: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
18: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
14: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Πες το.
21: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Έλα, πες το.
21: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
20: πες το!
2: πες το.
15: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.

0: Τσίκο τσίκο το μιτσίκο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου, φίλε Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Θέλω λοιπόν σήμερα λίγο να γκρινιάξω για αυτό το πράγμα που έκανα χθες και είχα χρόνια να το κάνω. Όχι χρόνια, είχα πολύ καιρό να το κάνω και κάθε φορά την πατάω και νομίζω ότι την πατάει πάρα πολύ κόσμο.
1: Βγήκες.
0: Όχι, που λες θα μπω λίγο στο κινητό
1: Α.
0: να χαζέψω, ενώ έχει περάσει όμως η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά τις 12, λες θα μπω λίγο και ξαφνικά να κοιτάς το ρολόι και είναι 4. Και λες δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Ούτε να κοιμηθώ, ούτε να μην κοιμηθώ. Οπότε μετά λες πας δω λίγο παραπάνω τουλάχιστον να τελειώνω.
1: Να τελειώνω. Να έχω κόκκινα μάτια με λόγο.
0: Να έχω κόκκινα μάτια.
1: Να μην κοιμηθώ και μετά 8 ώρα το πρωί 9 να λέω να κλαίω.
0: Οπότε σήμερα είμαι ράκος και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι είμαι ράκος. Πρέπει να ανταπεξέλθω και σε τέτοιες συζητήσεις.
1: Άσε, δεν μπορώ τώρα να πάρει.
0: Κάποια στιγμή θα σας μιλήσουμε και γι' αυτό. Τώρα όμως έρχεται ο ένας και μοναδικός. Για πες.
1: Ίσως σε κάποιο podcast.
0: Σε podcast μετά τις 12.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν λέγονται.
0: Όχι.

0: Away. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και η δεύτερη μας ώρα. Βασίλη Νεράκη πέρασε.
1: Εσύ πολύ νωρίς.
0: Είδες τι ωραία, τι καλά. Άντε να πάμε σπίτια μας.
1: Αχ, να βάλουμε και ένα τραγούδι.
0: Τι έχουμε κανονικά.
1: Το κουκουνάρι, το κουκουνάρι.
0: Α, την κουκουνάρα έχουμε. Ναι. Αφού είναι να δώσουμε την κουκουνάρα και αφού έχουμε χρόνο, θες να σου πω και κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως.
0: Θες να σου πω και να σε ρωτήσω αν σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένεις την αναμονή.
1: Άστο, ταλέπα.
0: Αχ, παιδιά, με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς έτσι να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην έτσι καλέστε. Εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App που με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα, αν είναι απαραίτητη και επίσης τεχνικού, φίλε Βασίλη, γίνεται εντελώς δωρεάν, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι ώρα για Nova, τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Να πάμε σε κουκουνάρα.
0: Πάμε κουκουνάρα Mega Vag.
1: Έχουμε το Mega Vag. Αυτό δίνει πολύ ατάκα.
0: Δίνει content.
1: Εντάξει, νομίζω έχει followers και αλλά δεν βλέπω να κάνει χορηγούμενα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν έχει. Να τον αναλάβουμε. Θα πάρουμε καμιά προμήθεια.
0: Για πάμε.
2: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου, γιατί τα θεωρώ πεταμένα λεφτά. Θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
1: Ναι, ρε Mega Vag.
0: Έλα, ρε παιδιά. Πόσο σωστό ο άνθρωπο.
1: Πόσο κάνει ο Στεφάνη.
0: Ακριβό είναι.
1: Ακριβό πρέπει είναι να ακριβό. Είναι. Γι' αυτό το στέλνω.
0: Παιδιά,
1: έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή τέτοια. Δηλαδή, λες, θα πεθάνω που θα πεθάνω κάποια στιγμή. Θα μου στείλετε Στεφάνη. Στείλτε τα από τώρα να τα επενδύσω.
1: Να τα εκμεταλλευτώ. Ποιο ο λόγο. Βέβαια, νομίζω τα μαζεύουν και μετά τα πετάνε μέσα στο σκάμα.
0: Το πετάνε. Δεν είσαι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, όχι, παιδιά. Αυτό. Κάντε μια φιλανθρωπία. Δώστε τα σε εμά πριν πεθάνουν.
0: Έτσι. Και κάντε και καλό στο περιβάλλον. Με τα λουλουδάκια. Λοιπόν, μικρό break, ερχόμαστε για το τελευταίο 60 λεπτό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μάρκετινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the bomb!
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Έλα, πάμε τρίτη ώρα.
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, υπέροχη στο Ζου 90,8. Άλλο ένα απόγευμα που είμαστε παρέα. Troublemakers, Μαργαρίτης και Βασίλης αυτό το απόγευμα. Η Κατερίνα μας λείπει, είναι κάπου στην Πάρο, λογικά αυτή τη στιγμή.
2: Στην Πάρο, ελπίζουμε να λιάζεται κάπου, να κάνει το μπάνιο της ή να ετοιμάζεται για φαγητό, ποτό, κάτι.
1: Mm-hmm, πάρα πολύ ωραία.
2: Καλά,
1: να περνάει καλά, να περνάει καλά και να γυρίσει και ήρεμη. Δεν είναι και αυτήν στα νεύρα καλά. Δηλαδή, εντάξει.
2: Λίγο λόκο, λίγο λόκο.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
2: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Τερλικατέσεν μπορεί να γίνει δική σας. Mm-hmm. Σας έχω φέρει και πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Τι άλλο, αυτά.
1: Και επιτυχίες έχουμε πάρα πολλές. Και πολύ ωραίο ξεκίνημα έχουμε που ξεκινάει με Teddy Swims και David Guetta. Είναι το Gone, Gone, Gone και παίζει στο Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Avicii και Addicted to You στα 5 λεπτά μετά τις 6, φίλε Βασίλη.
1: 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Αριάδνη, Ρωμήλο και Ρωμηλία. Και όσοι έχετε έτσι γενέθλια σήμερα, έχετε οξυδέρκεια, πρακτικό μυαλό, αλλά και μυστικοπάθεια όπως και ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Και πάσχετε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από υπερανάλυση και αυστηρή αυτοκριτική. Mm-hmm. Μπορείτε να μας βρείτε στο zooradio.gr, να χαιρετήσουμε στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8 και φυσικά κατεβάστε και τις εφαρμογές για να μας ακούτε από παντού.
0: Πάρα πολύ ωραία τα φιλιά μας σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε τώρα γρήγορα να συνεχίσουμε. Πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό που έρχεται. Παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo. Λίγο πριν φύγουμε για weekend.

0: τρελαίνουμε. The Weeknd και Anita, φοβερή συνεργασία. Σάο Πάολο, εχθές κάλωσα. Θέλω να σου πω που σε έλεγα ότι κοιτούσα πόση ώρα, κοιτούσα πάλι όλες τις συναυλίες του The Weeknd, όλα τα live.
1: Θα έκλεισε πουθενά.
0: Όχι, μόνο τα κοιτούσα.
1: Σαν το παγωτό που το κοιτάμε, αλλά δεν το γλύφουμε.
0: Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έχουμε, κίνηση?
1: Κίνηση μπόλικη όλη μέρα σήμερα, γίνεται χαμός. Ο περιφερειακός από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου το Επταπύργιο καθυστερήσεις. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης προς τα δυτικά. Στο κέντρο λίγο καλύτερα τα πράγματα, με τη λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή να έχει το προβληματάκι. Αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, εκεί Καρατάσου και λίγο στη Μοναστηρίου και η Παλαιού Σταθμού. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα, βλέπω μετά τα Μάλγαρα. Μέχρι περίπου τη Σύνδο έχει αναφορά για ατύχημα και θα δείτε καθυστερήσεις. Να σας πω μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Πες μας ρε Βασίλη, τόσα ακούμε, γιατί δεν τα ακούσουμε και αυτά, δεν κατάλαβα.
1: Κάτι που με σόκαρε αρχικά, ότι τα αλυσοπρίωνα, το έχουμε σαν εικόνα,
0: βεβαίως,
1: εφευρέθηκαν λέει αρχικά για τον ντοκετό.
0: Το αλυσοπρίωνο.
1: Ναι.
0: Πώς
1: για να ευρωθούν λέει να, και να επιτυχθούν διαδικασία της συμφωσιοτομής.
0: Μάλιστα.
1: Και την αφαίρεση όσων ωστόν φέρουν ασθένειες και τη διάρκεια του τοκετού. Πολύ βάρβαρο.
0: Να φανταστώ, δεν έπιασε και μετά το κάνανε για τα δέντρα, για τα ξύλα.
1: Το αβοκάντο λέει είναι φρούτο, όχι λαχανικό. Σαν την ντομάτα ένα πράγμα, δεν το ήξερα. Και ο πύργος του Άιφελ,
0: μην πεις,
1: έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα. Μπορεί να είναι μέχρι και 15 εκατοστά ψηλότερος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Πω, γιατί ψηλώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ψηλώνει, μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για μένα.
0: Για μένα καλοκαίρι το ίδιο είναι.
1: Σε οποιοδήποτε πλαίσιο πάνω μου, έτσι.
0: Εντάξει,
1: είτε ύψος, είτε από αυτό.
0: Είτε βάθος, είτε πλάτος. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα το ψάξω αυτό εγώ για τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι, μάλλον από τη ζέστη, στολή, διαστολή και έτσι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ πάλι επίσης προχθές θέλω να σου πω ότι έψαχνα πάρα πολύ ώρα για το αν οι πιγκουίνοι έχουν γόνατα.
1: Και τι βρήκες?
0: Έχουν.
1: Έχουν.
0: Απλά έτσι όπως δηλαδή έπεσαν και με δέκα τους φαντάστηκα. Ναι. Και λέω πού το έχουν το γόνατο τώρα αυτοί, γιατί δεν είναι. Είναι μόνο κόμματι και δύο ποδαράκια.
1: Και δύο ποδαράκια, ναι.
0: Έχουν όμως, φίλε.
1: Κρύβεται κάπου.
0: Κάπου κρύβεται.
1: Γονατίζουν οι πιγκουίνοι δηλαδή. Θα πηγαίνουν να βοηθήσουν να κάνουν.
0: Γονατιστεί πάνε στην Παναγία της Τίνου. Τζένιφερ Λόπεζ, τώρα στο Zoo. Save me tonight.

0: υπέροχο τραγούδι από Daddy, Take Me There, στα 30 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε στο Zoo 90,8, σε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, ηλιόλουστο. Και τώρα στο θέμα της ημέρας, Βασίλη, λέω να σχολιάσουμε το πολύ πολύ μεγάλο αυτό event που έρχεται αύριο Σάββατο. Από το Μασούτη.
1: Μασούτης Family Festival.
0: Έτσι, 50 χρόνια είναι αυτά, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μασούτης έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ grande. Το τρίτο Μασούτης Festival αποκτά φέτος ξεχωριστό χαρακτήρα. Έτσι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων. 50 χρόνια από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Βασίλη, που άνοιξε το 1976.
1: Ναι, νομίζω Αντιγονιδών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Να σας πω μερικά από αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν θα είναι εκεί ο Ζου 90,8. Δεν το συζητώ. Θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε, να παίξουμε μουσική από το πρωί. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση Βλάχου και ο Θοδωρής Κάτζ 10 με 12.30 θα είναι εκεί πέρα στο stage να δίνουν το ρυθμό για τις επάλξεις. Μετά έρχομαι εγώ μαζί με την Ειρήνη Τίγκαγκούρη. Μουσική φυσικά θα παίξουν ο Χρήστος Τοχμακίδης και ο Πέτρος Σοφιανίδης για να δώσουν έτσι πολύ ωραίο ρυθμό.
1: Και να πούμε ότι θα έχουμε και το κιόσκι εκεί πέρα, το δικό μας του Zoo, που έχουμε στήσει ένα mini studio για να μπορείτε να κάνετε κάτι σαν εκπομπή, μία προσωμείωση εκπομπή. Να πάτε να κάνετε εκφώνηση, να μας πείτε καλησπέρα σας.
0: Έτσι.
1: Να μας πείτε κάτι ωραίο για το σταθμό, για το Zoo εδώ για μας.
0: Και γιατί όχι να γίνετε και ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός του Zoo, παιδιά. Το παίζω να το παίρνετε και σε στικάκι μετά αυτό που
1: σωστά,
0: θα ηχογραφήσετε. Θα έχει γευστικές δοκιμές, θα έχει ανεμοσκορπίσματα, θα έχει παιχνίδια, θα έχει δώρα, θα έχει δράσεις. Θα έχουμε και παιχνίδια με το Zoo. Zoo Games, θα έχουμε τα μουσικά αγαλματάκια.
1: Αγαλματάκια.
0: Βεβαίως. Και φυσικά εκεί πέρα θα είναι, παιδιά, και πάρα πολύ έτσι γνωστοί influencer που θα βρεθούν εκεί κοντά με όλους εσάς. Θα είναι ο Γκάντζαρ, ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Θωμάς, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραία πράγματα και να δοκιμάσουμε.
1: Κάθε φορά βλέπω βιντεάκι του, θέλω να φάω τα πράγματα.
0: Άστα. Κανελόπουλος, Σιδηρόπουλος. Τα παιδιά εκεί πέρα θα κάνουν επίσης ένα τρομερό σοου με challenge και γυμναστικές. Και όλα αυτά θα κλείσουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία του FY.
1: FY, τι έχεις να του πει. Jimmy, θέλουμε λορέ, δεν θέλουμε πάμε. Είναι για ένα
0: παίζει πάρτι στο νησί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Λοιπόν, κάτι ωραίο.
0: Έχει
1: πέφτει ο ποπός κάτω και κάουστε και ένα μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Λοιπόν, παιδιά, οπότε θα είμαστε εκεί όλοι από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 στο Grand Masuti στην Θέρμη και θα σας περιμένουμε. Μικρό break και επιστρέφουμε με παιχνίδι.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
1: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Mazoo της Θέρμης.
2: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
3: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
0: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Σας περιμένουμε!
0: Και η είσοδος ελεύθερη.
5: Πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
8: Πες το.
7: Zoo
8: Radio.
7: Zoo 90,8.

0: Burna Boy με το Die Die. Έχει φτάσει η ώρα και το παιχνίδι μας, το τελευταίο και καλύτερο.
1: Το τελευταίο είναι το γραμμάτο παιχνίδι. Έχουμε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derlingatessen. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βγείτε στον αέρα, θα ξεκινήσουμε να λέμε την αλφαβήτα. Θα πείτε stop κάποια στιγμή εσείς. Και αναλόγως το γράμμα που θα σας τύχει, πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που θα ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Mm-hmm. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. 2310-232-908, ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας το γραμμάτο.
0: Το γραμμάτο παιχνίδι που φέτος θέλω να σας πω ότι είναι το δικό μου αγαπημένο, πάρα πολύ μου αρέσει. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, τρία πράγματα που πρέπει να πείτε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το έχετε νομίζω πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι στιγμής περισσότεροι νομίζω κερδίζετε. Οπότε καλείτε γρήγορα στο 2310-232-908 για να κάνετε δικό σας ένα γεύμα από την καντίνα Derlingatessen. Παιδιά, να πάτε μέσα στο Σαββατοκύριακο και να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας εκεί.
1: Εκεί στη στροφή πανοράματος με τα μισελέν, με καντινάτα. Έχω όρεξη για γλυκοπατάτα σήμερα με τη σος να βουτήξω έτσι. Πω, μας πολύ μου αρέσει. Και έχει πολύ ωραίο σομπρέρο αυτό το πιτάκι το γεμιστό με σος φέτας. Πω, ρε, φίλε.
0: Τα σουβλάκια του ρε, παιδί μου, νομίζω δεν υπάρχουν πιο ωραία σουβλάκια. Λοιπόν, για να τα φάτε αυτά τα σουβλάκια και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, 2310-232-908. 2310-232-908. Το γραμμάτο παιχνίδι, εμείς λέμε Αλφα, εσείς λέτε stop και με το γράμμα που θα πετύχετε πρέπει να πείτε τρία αντικείμενα ή τρεις λέξεις. Βασίλη, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Ελένη λέγομαι.
0: Γεια σου γλυκιά μου Ελένη, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Σας τηλεφωνώ από τα πανεπιστήμια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν Ελένη, θα πει ο Βασίλης Αλφα. Όταν εσύ νιώσεις έτοιμη θα πεις stop και με το γράμμα που θα σου πει πρέπει να πεις τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, τρία πράγματα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το έχουμε?
2: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Πάμε να κερδίσεις.
3: Το γραμμάτο.
1: Αλφα.
2: Stop.
1: Πι.
0: Πι, θέλουμε τρία πράγματα, τρεις λέξεις, τρία αντικείμενα από τη λέξη πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Πράσο, πάσο, πόρτα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και τώρα πες πράσο ρε, εσύ τι ωραία.
1: Μια πρασόπιτα. Ένα πρασόριζο.
0: Κρέας με πράσα, το έκανε η μάνα μου, πολύ ωραία ρε φίλε. Ήταν το αγαπημένο μας φαγητό.
2: Ωραίο, καλό είναι.
0: Χειμωνιάτικο, ωραίο. Εσύ φυσικά θα φας ό,τι γουστάρεις τώρα από την Κατίνα Derlingatessen, έτσι.
2: Εντάξει, δεν θα πάρω πράσο σίγουρα από εκεί.
0: Εντάξει, σίγουρα και για άλλα τώρα καλούδια. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς γρήγορα, παιδιά. Άλλα τρία τραγουδάκια έχουμε και σας χαιρετάμε. Τζαμάικαν τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Σαββατοκύριακο έρχεται να φύγουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, λίγο να ηρεμήσει η ψυχούλα μας. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Εμείς τώρα λείπει η Κατερίνα, καλά ήμασταν.
1: Καλά, και Δευτέρα θα είμαστε καλά.
0: Και Δευτέρα θα λείπει.
1: Ναι. Και είναι δώρο, γιατί λείπει. Έχουμε 4 μέρες εκπομπή με την Κατερίνα, μία χωρίς και μετά άλλη μία μέρα χωρίς την Κατερίνα.
0: Τι δηλαδή, ωραία, αρέσει.
1: Έτσι, 2 εβδομάδες.
0: Λες έτσι τώρα εκεί που είναι στο νησί να σκεφτεί ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει, να έχουμε κανένα ευχάριστο.
1: Να έχουμε κανένα ευχάριστο.
0: Μακάρι,
1: και να πει, αχ, μακάρι να ζω έτσι, έχω λεφτά πολλά και να κάνω μόνο διακοπές.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Πέτρος Σοφιανίδης, παιδιά, και το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλενα τη Ρόκα. Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Φυσικά Θεσσαλονίκη Top 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Έχουμε επίσης αύριο το βράδυ Μπιλνάκης Μεθαύριο Lunch στις 9, στις 10 Βασίλης Βαρσάμις Zoo on the Dance Floor, στις 11 AJ Craig με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα Armin Van Buuren με το Estate of Trance.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε φυσικά ότι αύριο είναι το Massoud's Family Festival. Από τις 10 το πρωί θα είμαστε εκεί στο Grand Massoud της Έρμης. Και είναι και το Connective Wistan Festival αύριο ναι, το βράδυ στις Ομπρέλες, αν θυμάμαι καλά. Θα παίξει μουσική και ο Bill Nike στα
0: νικητή.
1: Οπότε δεν χάνετε και αυτό. Όλη μέρα εκδηλώσεις, ενέργειες, χαμός.
0: Παντού βρε θα είμαστε. Παντού μπροστά μας θα μας
1: βλέπετε.
0: Μπροστά σας θα μας βλέπετε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Τα λέμε τη Δευτέρα. Bye bye.

0: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
16: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the Bomb!
18: Zoo!
20: Ηνωμένο Βασίλειο,
21: νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ, πολύ καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους, ήρθε η Παρασκευάρα η όμορφη. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν, είναι το παν. Τα καλύτερα σας φέρνω και σήμερα. Σας φέρνω 3 διπλά εισιτήρια για Reworks. Έχουμε φυσικά μουσικά νέα, Track of the Day, Hit List και επιτυχιάρες. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη και καλύτερη επιτυχία έρχεται το Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.

σε αυτό το τραγούδι Somber και Homebreaker εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει στο κρίσιμο project, το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Τι πιο σύνηθες. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφη να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός στο Σουκού. Βλέπω αραιή συννεφιά και τις δύο ημέρες και μάξι θερμοκρασία θα φτάσει 27 με 28 βαθμούς. Ελάτε στο Viber να μου πείτε και τα νέα σας και τι έχετε κανονίσει. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο 6931 908 908. Regard και Ride It παίζει τώρα στον Zoo.

αυτές είναι οι υπέροχες Κατσάι με την πρόσφατη επιτυχία τους Animal εδώ στον Ζου 90,8. Και επιτέλους αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για όλους. Μαζί μας θα είναι φυσικά οι influencers, ο Γκάνζαρ, ο Πάνος Δεντ, ο Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και εννοείται ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και θα είμαστε εκεί όλη η παραγωγή του Ζου 90,8 για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και για μεγάλο φινάλε θα έχουμε τον FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε. Λοιπόν, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου να πούμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, τον Ευμένιο, την Ευμενία, τον Κάστορα, τον Ρωμίλο και τη Ρωμιλία που γιορτάζουν. Λίκε Λί και Follow Rivers παίζει τώρα εδώ, στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Ο Άκης σας περιμένει όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Επιστρέψαμε και είμαστε live. Ζου 90,8. We play the hits. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Ηλία, τον Δημήτρη, τη Χριστίνα, τον Παύλο, την Ατάσα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλή κίνηση στην πόλη, στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Κέντρο Τσιμισκή, Εγνατία, Ανδριανοπόλεως, στην Καλαμαριά, Βασιλίση Όλγα, Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα και Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Γενικά υπομονή στο τιμόνι. Θα σας κάνω εγώ παρέα με κομματάρες. The Second Voice και Let Me Be παίζει τώρα στον Ζου.

0: Ξεχωριστή συνεργασία από το 2019. Ed Sheeran και Justin Bieber, ήταν το I Don't Care εδώ στον Zoo 90,8 και ήρθε η ώρα να σας δώσω δωράρα. Λοιπόν, για αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σας δίνω 3 διπλά εισιτήρια για το Reworks by Day. Στέλνετε τώρα Reworks και ένα όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας δώσω 3 διπλές προσκλήσεις. Θα βγάλω 3 νικητές ή αντίστοιχα 3 νικήτριες. Οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα πάμε στην Taylor Swift, η οποία κάνει ακόμα ένα βήμα προς τη συνύπαρξη μουσικής και εικόνας στο Spotify, καθώς ολόκληρη η συλλογή των επίσημων μουσικών βίντεο της είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα. Από το Team McGraw του 2006 μέχρι τις πιο πρόσφατες οπτικές παραγωγές από το album The Life of a Showgirl υπάρχουν όλα συγκεντρωμένα στο Spotify. Dave και Tems έρχονται τώρα με το Rain Dance και εγώ επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hernay and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb!
16: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Μετρητά.
16: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Beat the bomb.
20: Yeah. We play the hits.
19: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
20: Έτσι ακριβώς, παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Ζου Φαν για αυτή την εβδομάδα. Τι σας έχω για τη συνέχεια, εννοείται ένα διαγωνισμό ακόμα που δεν πρέπει να χάσετε. Σας φέρνω Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Σας φέρνω τις μουσικές επιτυχίες που ξεχώρισα στη σημερινή New Music Friday. Και εννοείται έχουμε και το Hit List. Λοιπόν, τώρα έρχονται οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση και ξεκινάμε με νούμερο 5. DJ Gotcha και Jason Derulo, Michiko. Παίζει πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. Φύγαμε! Zoo Radio.

0: νούμερο 2 στο σημερινό hit list, RG Medusa, Poliana και Μελωδία εδώ στον Zoo 90,8. Και το μεταξύ, πριν από λίγο πήγα να δω την ώρα στο smartwatch και είδα ότι χάλασε, κόλλησε. Οπότε καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι σοβαρό service και ξέρω που θα το βρω. Στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για service σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση όπως εγώ πριν από λίγο, από ένα κατάστημα Γερμανός, περάστε από εκεί και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, τώρα πάμε στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε τον Bad Bunny με το υπέροχο Nueva Yol. Έρχεται στο νούμερο 1 του hit list τώρα στον Zoo.
1: Νούμερο 1.
2: Nueva Yol.

Κάθε απόγευμα στον Zoo 90,8 ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.

Ταξιδιάρικο Ordinary από Alex Warren εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα θέλω να μπείτε στο Instagram του Zoo και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, τα τραγούδια που ξεχώρισα από τη σημερινή New Music Friday είναι το Let's Get Married της Miley Cyrus, το Perfect Man του Teddy Swims, το New Trick της Rosé και το Agua από Maluma και Shakira. Ένα από αυτά θα τα ακούσετε εντός ολίγου στο Track of the Day. Rosalind και Snap παίζει τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το.
12: Πες το.
13: Zoo Radio.
12: Zoo 90,8.

βρήκαμε στην τελική ευθεία. Και για απόψε, Zoo Radio, We Play the Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Χριστόφορο και στην Εύη και να πω συγχαρητήρια στη Μαρίνα, τον Κωνσταντίνο και τη Μυρίνη που κερδίσαν προσκλήσεις για τα Reworks. Η Μαρίνα, μάλιστα, λέει ότι μας ακούνε τα κορίτσια της, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
2: Αγαπημένο Creeping τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και δεν θέλω να ξεχνάτε, αν έχετε πρόβλημα με το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, θα χρειάζεστε προφανώς σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ήδη ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, στο Track of the Day σας φέρνω το ολοκένουργιο Agua από Maluma και Shakira, έτσι να έχουμε λίγο ακόμα καλοκαιρινό vibe. Και εννοείται, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 στο Θεσσαλονίκη Top 30. Έλενα Ρόκα έρχεται τώρα στην παρέα σας με τα Zoo Nights. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ και μην ξεχνάς να έχεις φαν, είναι το παν. Bye bye.
3: Track of the Day. Track of the Day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Χάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω, δηλαδή, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom, στον Zoom. 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
11: Zoom!
12: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και σήμερα είναι Παρασκευή. Τι ωραία που είναι η Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα να πούμε. 9 και 1 λέει το ρολόι και ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διφημίσεις. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα αμέσως τώρα στον Ζου.

Sweet But Psycho. Εδώ στον Ζου 90,8. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Είμαστε στο πρώτο μας μέρος. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να μου πείτε ποιο είναι το πλάνο έτσι της Παρασκευής. Θα βγείτε, τι θα κάνετε, ποιο είναι το mood. Φυσικά στο Viber 69

908 και σήμερα 18 Σεπτεμβρίου να πούμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμίλιο, τη Ρωμιλία που έχουν τη γιορτή τους και φυσικά να στείλουμε τις ευχές μας σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

ήταν η αγαπημένη Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι για αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Πάντως είναι το τρίτο Μασούτης Family Festival στο Grand Μασούτης της Θέρμης, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Βασιλικών. Θα γίνει εκεί χαμός από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο φυσικά, και είναι, θα έχει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, παιδιά, μικρούς, μεγάλους, διαγωνισμούς, δώρα, συναντήσεις με αγαπημένους καλεσμένους, μουσική, φυσικά live DJ sets εδώ πέρα από τους παραγωγούς του Zoo και live από τον FY. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να έρθετε, και οι συνθήκες οι καιρικές θα είναι κατάλληλες, ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύου. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί και θα σας περιμένουμε φυσικά. David Guetta τώρα και Sia, Titanium, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στο ζωντανά μαζί σας μέχρι και τις 12. Και βρείτε μας λοιπόν στα social media, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 90 και 8. Δράκυλα τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Life is simple. Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και μήπως μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία ή μήπως οι γείτονές σας φωνάζουν πάρα πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά για μέσα στο σπίτι. Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς απλώς επισκέπτεστε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου της Alumil έτσι εύκολα και γρήγορα. Και ξέρετε μετά ησυχία, ηρεμία, σαν να είστε μόνοι σας σε ένα χωράφι. Γκαμπριέλα τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Μπάλες, μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Beat the bomb! Zoo Radio
13: 3.
0: Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8, σχεδόν 10 λέει το ρολόι και ξεκινάει το δεύτερό μας 60 λεπτό για σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Βραδάκι λοιπόν και είναι πάρα πολύ ωραία τώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα, Ζου Nights και Έλενα Ρόκα μαζί σας. Και μείνετε εδώ γιατί φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

παιδιά, αυτό δεν είναι το Friday Mood. Δεν ξέρω τότε ποιο είναι. Καταπληκτικά εδώ. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Στα 14 λεπτά μετά τις 10. Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες και τα throwback και ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και εντάξει, καλά πάμε από θερμοκρασία. Ο καιρός είναι εντάξει. Δηλαδή, στον ήλιο με κοντομάνικο φυσικά ακόμα. Αλλά δεν ζεσταίνομαι. Εγώ προσωπικά δεν ζεσταίνομαι πολύ. Σαββατοκύριακο βλέπω εδώ από 22 έως και 27-28 την Κυριακή, με μερικά σύννεφα που και που. Τα χαλάμε λίγο τη Δευτέρα που βλέπω 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα ήθελα ιδανικά, αλλά ό,τι είναι, θα δούμε τώρα. Undressed, Somber και παίζει τώρα στον Zoo.

του. Καταπληκτικό και μόλις το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 27 λεπτά μετά τις 10. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και δεν ξέρω εσείς τώρα μετά τις διακοπές αν ασχολείστε καθόλου με το σπίτι, με τα πράγματα κτλ. Είναι νομίζω η περίοδος σωστή για να ασχοληθούμε όντως με το σπίτι και με την οργάνωση. Ας ξεκινήσετε από τα ρούχα. Χάκα, ας πούμε, εγώ τώρα προτείνω να ξεκινήσουμε από τα ρούχα. Να μην λυπηθείτε, παιδιά, τα καλοκαιρινά ρούχα που δεν φορέσατε ούτε αυτό το καλοκαίρι, ούτε το προηγούμενο. Δηλαδή, δεν θα τα φορέσετε ούτε του χρόνου, εγώ πιστεύω. Από τη δική μου πείρα. Οπότε, δώστε τα, να τα χαρεί κάποιος άλλος. Επίσης, μετά τα πράγματα, τα τζιτζιρι, μίτζιρι, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ στο σπίτι μου έχω για κάποιο λόγο πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ. Οπότε, πρέπει από κάπου να αρχίσουμε για να νιώθουμε και λίγο καλύτερα μετά. Φαντάζομαι, δηλαδή, ότι θα βοηθήσει.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Πες το, πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
9: Πες το.
10: Ζου Radio.
9: Ζου 90,8.
11: Εδώ είμαστε, We Play The Hits, παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας κάθε μέρα από τις 9 έως τις 12 το βράδυ με τα Zoo Nights. Συνεχίζουμε σε λίγο, Starboy, Take Me There, Golden και πολλές ακόμη επιτυχίες έρχονται. Τώρα, Forever Young και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

ήταν το πάρα πολύ ωραίο Μιτσίκο και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και παιδιά, σήμερα διάβασα κάτι πολύ cute και ήθελα να σας το πω. Γενικά πιστεύω ότι όλοι έχουμε έτσι μια κάποια σύνδεση με τη μητέρα μας σε όλες τις ηλικίες, αλλά η επιστήμη τώρα τεκμηριώνει αυτή τη σύνδεση ακριβώς και λέει ότι υπάρχει ο μητρικός μικροχυμερισμός και αυτό αφορά μερικά μητρικά κύτταρα που μεταφέρονται από τη μαμά στο παιδί και μπορούν να μείνουν στο σώμα του παιδιού για πολλές δεκαετίες, ίσως και για πάντα. Ακόμα δεν έχει αποδεχτεί το για πάντα, αλλά μπορεί κιόλας να συμβαίνει. Αυτά τα κύτταρα της μαμάς μας βρίσκονται στον εγκέφαλο και στην καρδιά, θέλω να σας πω. Μην τρομάζετε και προτείνω κιόλας τώρα να πάρετε ένα τηλέφωνο τη μαμά σας να δείτε τι κάνει. Έτσι.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου.

0: σου πω να έρθει, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the Bomb!
9: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Συνεχίζουμε εδώ παρέα. Σχεδόν 11 λέει το ρολόι και είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Συνεχίζουμε με το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας. Και πάμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος Bad Bunny, Nueva York και παίζει τώρα στον Ζου. Nueva York.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Let's go.
2: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.

Ariana Grande και με μία από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της, Hate That I Made You Love Me, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και αν κάτι πρέπει να ξέρετε για μένα, είναι ότι παιδιά δεν αντέχω την αργοπορία καθόλου. Δεν μου αρέσει να αργώ ούτε να με στείνουν γενικά. Και δεν υπάρχει υπομονή καμία, θέλω να σας πω. Διάβασα σήμερα μία έρευνα που λέει ότι αυτοί που αργούν, που εγώ πιστεύω απλά δεν έχουν καμία επαφή με τον χρόνο, καμία αίσθηση. Τέλος πάντων, αυτοί λοιπόν που αργούν και σας λένε ότι έχουν ξεκινήσει και είναι στο δρόμο, μην τους πιστεύετε. Κατά πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, πάντα σύμφωνα με την επιστήμη, με τις έρευνες δηλαδή, δεν έχουν ξεκινήσει καν από το σπίτι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν αγχώνονται κιόλας. Δεν ξέρω αν είστε αυτοί οι τύποι, ελπίζω να μην είστε, γιατί δεν τα βρίσκουμε.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το!
6: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
7: Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 31 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Καλησπέριζω όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ είμαι η Έλενα, σε λίγο Chanel, Blessings, Die Die και έχουμε και συνέχεια. Τώρα Fever Dream, είναι ο Alex Warren και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

ακριβώς το vibe θέλω να κλείσουμε σήμερα Παρασκευή. Bruno Mars, 24 Karat Magic, εδώ στον Ζου 90,8. Και αυτά ήταν αυτή την εβδομάδα, αυτά τα νέα μας, πάρα πολύ ωραία, τα είπαμε και σήμερα. Και αύριο λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε όλους στο Grand Massouti της Θέρμης. Θα είμαστε εκεί πέρα όλοι μαζί παρέα από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ό,τι και να κάνετε όμως, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό, και θα τα πούμε φυσικά τη Δευτέρα. Ξεκινάει η μέρα εδώ στον Ζου στις 7 με Bill Nacky και την Boss Crew, Nancy και Scott. Και εμείς ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας στις 9 ακριβώς εδώ με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα, και σας αφήνω με Shine. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Φιλιά πολλά, γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
11: Μετρητά.
10: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.